0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ. Στους 98.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το να σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμάσαι. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαδικασία. Ο σταθμός της πόλης.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούτε 98 στα FM.

Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Είμαι η Αβέρη και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22-310-44-916. Κινητό 698-100-66-08. WhatsApp 698-42-10-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να δήλωσε κοινικά ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι της υπόθεσης. Σε εφαρμογή από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξει ανταπόδοση, θα τους πλήξουμε δυνατά, τόνισε χαρακτηριστικά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην Times Square στην Νέα Υόρκη. Δράστης της επίθεσης, η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, η οποία μαχαίρωσε τα δύο θύματα. Η δράστης είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασία σήμερα στη χώρα, άνεμοιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στα Ιωάννινα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Πού είσαστε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ορίστε.
0: Πού είσαστε?

0: Για πες μου που είσαστε.
1: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 943. Τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
0: Μου χαλάτε το μικρόφωνο.
1: Το φτιάξαμε λίγο το μικρόφωνο.
0: Μου κάνετε δηλαδή, αντί να μου πείτε καλό μήνα κύριε Μπουρναρά, φροντίστε εσείς με την παραγωγή να μου κάνετε εκτός από bullying ό,τι άλλο.
1: Εντάξει, ας συμβαίνουν. Χθες δεν είπα ότι θα ξανάρθεις μια φορά την εβδομάδα και ξεκίνησαν. Αυτά ήταν τα προϊόντα χθες.
0: Ξέρεις τι σου λέω εγώ?
1: Για πες μου.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Ναι.
0: Θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 9 είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Γιώργος, προσοχή για να μπερδευόμαστε.
0: Και στο μικρόφωνο απέναντι είναι ο κύριος Στέφανος Πουρναράς, όχι Πάνος
1: Πουρναράς.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στο...
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Μας στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Έχετε σήμερα να πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που δεν είπατε χθες?
0: Εγώ θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πάνο. Και όλους εσάς, πόσους κωδικούς αγοράσατε χθες?
1: Ναι.
0: Πόσους κωδικούς πήρες εσύ?
1: Χθες δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ.
0: Κακός. Δηλαδή,
1: έπρεπε να το δω, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, όταν μπαίνετε κι εσύ και εμείς και εγώ και εσείς στο σούπερ μάρκετ, δεν λέτε γεια σας, παίρνεις και τη γυναίκα σου ένα τηλέφωνο και λέτε τι κωδικό θες σήμερα, αγάπη μου?
1: Ναι.
0: Τι κωδικό να σου πάρω σήμερα?
1: Βέβαια να σου πω ότι είναι 1700 κάτι η κωδική και είναι κοντά, έχει πάει στο 9-9,5% η έκπτωση, η θεωρητική έκπτωση. Πάντως στα σούπερ μάρκετ, όπου είδαμε και την λίστα, υπήρξε η δημοσίευση της λίστας των. Των επιχειρήσεων που έχουν την έκπτωση αυτή, δεν αναγράφεται η παλαιά και η καινούργια τιμή. Αναγράφεται απλά ένα ταμπελάκι ότι είναι μειωμένη τιμή. Το πόσο ή το αν όντως είναι μειωμένη τιμή, αυτό δεν είναι, δημιουργική ασάφεια, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Έμαθα ότι αναγράφεται η τιμή στο application, στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή.
0: Πόσο κάνει?
1: Στο πόσο κάνει, ναι.
0: Μπήκες πόσο κάνει?
1: Αλλά το να μπω, δηλαδή,
0: πόσο
1: δεν
0: κάνει.
1: Μπήκα, όχι.
0: Θα πηγαίνω
1: σούπερ μάρκετ και θα ανοίγω και το application για να δω αν τα ψωμιά του τόστ έχουν 30 λεπτά λιγότερο.
0: Λοιπόν, δεν πήγες σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκες πόσο κάνει?
1: Δεν μπήκα, δεν μπαίνω πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν μπαίνεις πόσο? Είσαι πλούσιος.
1: Όχι, αλλά εντάξει, τι πόσο κάνει?
0: Τι θα πει ο πρωθυπουργός για σένα?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι θα πει ο πρωθυπουργός για σένα? Το πλήρωσε αυτό το πόσο κάνει? Το σκέφτεσαι το σχόλιο του πρωθυπουργού για σένα που δεν μπαίνεις στο πόσο κάνει?
1: Για μένα προσωπικά.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: κάνει. Θα το ξεπεράσει νομίζω.
0: Εγώ μπήκα στο πόσο
1: κάνει. Πες μου, τι γίνεται στο πόσο κάνει?
0: Όντως υπάρχουν κάποια.
1: Το πριν και το μετά λέει ή όχι?
0: Όχι.
1: Για πες μου.
0: Ούτε στο πόσο κάνει. Υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν επώνυμα προϊόντα, αλλά υπάρχουν και κωδικοί ίδιοι. Δηλαδή, μακαρόνια, 30 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Σου δίνω παράδειγμα. Ροφήματα, 15 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες περίπου, είχα πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι πήγα Τετάρτη και Σάββατο να πάρω ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι. Καφέ. Δεν θα πω τη μάρκα. Καφέ. Και είχε άλλη τιμή την Τετάρτη και ήταν αυξημένη τιμή το Σάββατο.
1: Ναι. Αν τώρα έχει μειωθεί, θα είναι η τιμή της Τετάρτης, αλλά θα σου λέει ότι έχει μειωθεί η τιμή.
0: Ότι έχει γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μακάρι να είναι μια πραγματική μείωση τιμών. Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο τη δήλωση στο κύριο Στραβελάκη στο Open, που είπε ότι εδώ θα δώσουμε μια ανάσα, δηλαδή. Κάτι τι θα δώσουμε? Χρειάζεται αυτή η ανάσα, αλλά εγώ. Τέλη του προηγούμενου 2 μέρες, 28-27,
1: ναι.
0: Πήγα και πήρα 60 ευρώ πράγματα από το σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο θα πάω να πάρω ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι, για να δεις με τι τιμή θα πάει.
0: Έχω κρατήσει την απόδειξη και θα την αναρτήσουμε κιόλας.

0: 44-45.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, κάτι μπορεί να. Λοιπόν, που είπε 1740.
1: Πάνω από 1700, αν είναι κωδική.
0: 12 λυσίδε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και σχολικά είδη. Μπορεί να βάλουν και άλλα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω σήμερα και θέλω να δω τα σούπερ. Θα πάω σε 2-3 και θέλω να δω τα δικά του προϊόντα. Αυτά που είναι με την επωνυμία, προϊόντα που είναι με την επωνυμία του σούπερ μάρκετ. Δικά του. Γάλα, τα γιαούρτια, απορριπαντικά. Αυτά σε τι τιμές είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν μειωθεί, που ήταν πάντα λίγο πιο φτηνά, αν θυμάσαι. Αυτά έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί. Πάντως, παιδιά, μπείτε στο πόσο κάνει. Αν δεν μπείτε στο πόσο κάνει, πώς θα μάθετε πόσο κάνει πριν πάτε.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν μπαίνω στο πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν πας στο σούπερ μάρκετ?
1: Όχι, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Σιγά μην πηγαίνεις.
1: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια, πηγαίνω, αλλά δεν μπαίνω ποτέ στο πόσο κάνει. Στην ατζέντα της ημέρας έχουμε σήμερα και την πρεμιέρα στο νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αυτό αν θα βοηθήσει ή όχι. Ευελπιστώ ότι θέλω να βοηθήσει, γιατί όντως το κυκλοφοριακό είναι σημαντικό ζήτημα και πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, κόμβος.
1: Τι κόμβος?
0: Αυτό το κομμάτι που λέγεται, που θα είναι τα ντρόουν, που θα είναι στο ναι. Λέγεται κόμβος. Ναι. Αυτό είχε ανακοινωθεί από το Μάιο.
1: Αλήθεια.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι, και είχε γίνει κάπως πιλωτικά μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο. Το έβλεπαν λίγο πιλωτικά και ξεκινάει τώρα Σεπτέμβρη. Το crash test, να πω πάντως να ολοκληρώσω πριν πει εσύ, το crash test θα είναι μόλις ξεκινήσουν και τα σχολεία. Οπότε θα αυξηθεί και στο. Όχι, θα αυξηθεί, θα επανέρθει στο 100% η κίνηση της Αθήνας.
0: Με τα σχολικά δηλαδή.
1: Με όλους τους γονείς που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο κτλ.
0: Σου λέω μόνο τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λέμε τώρα, αυτός ο κόμβος ήταν από το Μάιο να λειτουργεί, από τον Απρίλιο-Μάιο. Το περιμέναμε, εντάξει. Το ψάχναμε. Έλεγα τα παιδιά, ρώταγα γνωστούς και φίλους. Ρώταγα από όποιον έβρισκα μπροστά. Είδες κανένα κόμβο εσύ?
1: Εντάξει, το 2-3 μήνες μικρή καθυστέρηση. Εδώ κάποια έργα έχουν καθυστερήσει, όπως το μετρό, καθυστερούν χρόνια. Το 3 μήνες λες, άντε. Είναι πάντως το νέο μοντέλο, για όσους δεν γνωρίζουν, στο οποίο συνδυάζονται και το ανθρώπινο δυναμικό, η αστυνομική παρουσία δηλαδή, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία, θα είναι τα drones, θα είναι οι κάμερες, θα είναι κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και ο στόχος είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, έχουμε και Αχιλλέα.
1: Αχιλλέα, ναι.
0: Αχιλλέα, φτέρνα έχουμε.
1: Ελπίζω να μην έχουμε σε αυτό το σημείο φτέρνα. Να έχουμε μόνο την ασπίδα του Αχιλλέα και όλα να πάνε καλά και να λειτουργεί πολύ καλά. Αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή επιχειρησιακή και αποτρεπτική ισχύ και να λειτουργεί σωστά η ασπίδα του Αχιλλέα,
0: ναι.
1: Τι νόημα υπάρχει?
0: Ναι, αλλά
1: αλλά όπως και το κάνουμε, είναι θετικό για την άμυνα της χώρας. Έτσι.
0: Είναι θετικό γιατί όσο γινόμαστε δυνατοί, τόσο πηγαίνουν πιο πίσω αυτά που λένε οι Τούρκοι. Γιατί βλέπουν ότι εμείς είμαστε δυνατοί. Και αυτό είναι αλήθεια και αυτό χρειάζεται. Αλλά εγώ ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Με όλες τις διαφωνίες και από εσάς και από τους φίλους ακροατές που μου είχαν στείλει μήνυμα. Όσα χρόνια θυμάμαι, οι Τούρκοι μας παίρνουν τα πάντα. Μέχρι σήμερα, τι έχουν πάρει οι Τούρκοι? Εκεί μισή, που ήταν η γραμμούλα, εκεί είναι.
1: Τη μισή Κύπρο.
0: Δεν μιλάω για το κομμάτι της Κύπρου, μιλάω για μετά. Δεν τη θυμάμαι και εγώ τη μεταπολίτευση.
1: Α, για μετά την Κύπρο μιλάς.
0: Εγώ μιλάω μετά τη μεταπολίτευση.
1: Ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, ναι. Κάτι παίρνει κάθε χρόνο ένα ντου της Κύπρου, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα κάνουν αυτό οι Τούρκοι, θα κάνουν εκείνο οι Τούρκοι. Κάνανε τώρα οι Τούρκοι, άκουγα τώρα. Δεν είδε τον πρωθυπουργό, το δικό μας ο Τραμπ, και είδε τον Ερντογάν, και τώρα τα ξεκαθαρίσαν, τα πήραν όλα οι Τούρκοι. Αυτό το ακούω 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, που είμαι εδώ τώρα, δεν έχω δει να περάσει καμιά γραμμούλα να πάρουν κάτι τελικά οι Τούρκοι.
1: Ναι. Να δώσω απάντηση.
0: Παρακαλώ.
1: Με όλα τα αρνητικά ή όλες τις παθογένειες, η Ελλάδα τα τελευταία 35-40 χρόνια είναι μια χώρα σταθερή, μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που ανήκει στους ισχυρούς της Δύσης. Δεν νομίζω ότι αν αυτό κάπως μετατοπιστεί, κάπως αλλάξει, αν γίνει πιο ανίσχυρη η χώρα, δεν θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δηλαδή δημιουργεί και τετελεσμένο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλει, είναι ότι είναι και η χώρα η οποία έχει μια σταθερότητα τα τελευταία 35
0: χρόνια. Τα χρόνια των μνημονίων δεν είχαμε. σε όλα είχαμε μείνει πίσω. Είχαμε γίνει σαν τους Άγγλους. Δεν είχαμε να βάλουμε βενζίνη για να πάμε βόλτα μια φρακτή.

0: αυτές που ήταν σπαλιές. News. Δεν είχαμε πάρει πολυμοφόδια, δεν είχαμε πάρει τίποτα την περίοδο των μνημονίων. Κάναν κάτι Τουρκοί. Κάναν κάτι. 10 χρόνια τι πήραμε, δηλαδή τι αγοράσαμε από όπλα. Άκουσες κανέναν, θυμάσαι κάποιον υπουργό να είπε ότι εμείς πήγαμε τώρα μέσα στα μνημόνια και πήραμε αυτά?
1: Όχι, τότε δεν αγοράσαμε.
0: Ωραία, τι μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που ήταν τα μνημόνια και βάλε κάτι πριν, κάτι μετά. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Απλά έχουν μία μόνιμη απειλή, μία γαλάζια πατρίδα που λέει τώρα θα την ψηφίσουμε μάλιστα και την οποία την έχουν δεν ξέρω από πότε. Την έχουν από τότε. Θυμάμαι, δεν υπάρχει μία γαλάζια πατρίδα και υπάρχει, περιφέρεται.
1: Υπάρχει ένα κάζους μπέλι που είναι σε ισχύ.
0: Ένα κάζους μπέλι. Γιατί είχε άδικο ο Λοβέρδος, ο οποίος είπε: άμα πάμε, λέει, και το πάτε σε κάποια σημεία, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία. Είναι ψέμα αυτό?
1: Όχι.
0: Είναι ψέμα το ότι αν το πάμε έτσι και πούμε ότι αυτά είναι τα μίλια, αυτή είναι η γραμμή, οριζόντια, τόσα είναι, πάμε. Για να, εκεί που είναι, που είμαστε, να ξεκινήσουμε, κάποια στιγμή για να φτάσουμε στα όρια που θέλουμε, τα μίλια που θέλουμε, αυτά που λέμε κτλ., πρέπει να μπούμε και μέσα στην Τουρκία. Δεν είχε ο Λοβέρδος, ο υπουργός εξωτερικών, άδικο. Δεν έλεγε ψέματα σε αυτό. Ωραία, υπάρχει, και τι έγινε? Τόσα χρόνια δηλαδή λέμε ότι όλοι οι Τούρκοι κάτι παίρνουν και έχουμε κατηγορήσει, νομίζω, όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς και όλους τους Έλληνες υπουργούς, αντίστοιχους υπουργούς. Εγώ δεν έχω, 69-39-943-943, αν εγώ δεν έχω δει κάτι και το έχετε δει εσείς.
1: Αντιλαμβάνω πάντως ότι δεν ανήκεις εσύ στους επαγγελματίες ανησυχούντες πάντως.
0: Στους ανησυχούντες πάντως ανήκει ο κύριος, ναι. Μαρινάκης, ανήκει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι, ναι. Ανήκει ο πρωθυπουργός.
1: Γιατί κάνουν ταξίδια τώρα.
0: Εκτός ότι, ναι, κάνουν ταξίδια, τα ταξίδια είναι στοχευμένα και τώρα αρχίζουν και μιλάνε για Σαμάρα. Έχουμε αφήσει, ναι, λίγο Τσίπρα, έχουμε αφήσει λίγο Ανδρουλάκη και τώρα πάμε Σαμαρά να δούμε τι θα,
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Γιατί ο Σαμαράς είναι, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης είναι αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά είναι στα όρια του θεμητού πολιτικού αντιπάλου, ιδεολογικού αντιπάλου. Ο Σαμαράς μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού, ότι αυτός μας παίρνει και...
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ψηφοφόρους.
0: Δικό μας παιδί είναι. Παιδί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό είναι, μπορεί να είναι και στα όρια του εχθρού. Και έχουν βγει αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν επιτεθεί τώρα τις τελευταίες μέρες καταφανέστα στον πρώην πρωθυπουργό.
0: Όχι,
1: ο κύριος Λωρίδης. Ο κύριος Λωρίδης.
0: Είναι στη θέση του, δεν πειράξει κανένα.
1: Όχι, έκανε την επικυρωποίηση, ναι, στο βράδυ, ο κύριος Λωρίδης.
0: Το είπα και χτες, ο κύριος Λωρίδης δικαιολογείται γιατί το Πασόκ είναι εναντίον του Σαμαρά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το Πασόκ παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά είναι εναντίον του Σαμαρά, ήταν το Πασόκ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Λωρίδης να διαφέρει με το υπόλοιπο Πασόκ?
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Μήπως είναι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Μήπως είναι και ο κύριος Κέρτσος εναντίον του Σαμαρά? Ναι. Γιατί αν είναι το Πασόκ μας, εμένα, κύριε Μενδώνη.
1: Ο κύριος Λοβέρδος.
0: Ο κύριος Λοβέρδος είναι τώρα Νέα Δημοκρατία. Είναι ο βασικό.
1: Είναι 100%. Αυτός είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Μενδώνη, μήπως είναι κατά. Όλο το Πασόκ είναι κατά του Σαμαρά. Αλλά αυτό δεν αλλάξει ποτέ.
1: Δεν ήταν στα εγγένεια, κύριε Μενδώνη.
0: Δεν ήταν κανονικά εγγένεια αυτά.
1: Υπήρξε μια ανησυχία.
0: Δεν ήταν κανονικά, θα ξαναγίνουν.
1: Τον Απρίλιο θα ξαναγίνουν. Αλλά υπήρξε μια ανησυχία γιατί δεν ήταν, κύριε Μενδώνη, στα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Το ρεπορτάζ που κάναμε εκείνη την ημέρα ήταν να δούμε πως είχε τίποτα γυναίκα μας ήταν άρρωστη.
1: Ναι, αλλά τελικά είχε, δεν νομίζω ότι ήταν όλα καλά.
0: Δεν ήταν όλα αυτά, δεν ήταν τα εγγένεια αυτά τα κανονικά.
1: Πάλι καλά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, υπουργοί, υφυπουργοί και εκεί γύρω-γύρω ανεβαίνουν στην Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει ένα tour σήμερα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Ξεκινάει από τον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, και θα γυρίσει αρκετές περιοχές. Και ο Μάκης Βορύδης, οι οποίοι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι επιστρατεύονται να κάνουν την περιοδία τους στην Βόρεια Ελλάδα λόγω των χαμηλών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του κόμματος του Βελόπουλου και του Αντώνη Σαμάρα.
0: Και φαντάζομαι και στη, ναι, Βόρεια Ελλάδα το ότι πάνε ο λίγο από λαός δεν είναι τυχαίο.
1: Ή ο λίγο αναπολάω. Και η συμμετοχή.
0: Έτσι το είπε ο κ. Σαμαρά.
1: Όχι, ο κ. Τούτσε.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης έχει δίκιο, γιατί ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο κ. Σαμαρά δεν έχει αυτή την άποψη. Ναι. Είναι μόνο του εκπροσώπου.
1: Ο κ. Τούτσε αυτό είπε. Διευθυντή γραφείου τύπου. Διευθυντή του γραφείου του Σαμαρά.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά το ότι πάει λίγο απολάω στη Βόρεια Ελλάδα δεν το θεωρεί. Φαντάζομαι ότι είναι μια σύμπτωση. Γιατί είπαμε Γεωργιάδης Βορύδης.
1: Ναι, αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί αντιπροσωπεύουν και το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Γιατί? Από πού, πότε?
1: Τι από πού, πότε? Ποιος είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Το δεξιό, να ψάξω. Να...
1: Ή ο λίγο να πολλάω, δεν είναι.
0: Αυτό είναι το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος είναι, δηλαδή ο Φλωρίδης είναι Πασόκ ο άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Και ο Χρυσοφόηδης είναι Πασόκ. Και ο Χρυσοφόηδης είναι Πασόκ. Είναι Πασόκ.
1: Αυτή είναι Πασόκ. Εντάξει, το ότι είναι σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι Πασόκ. Με πάντα Πασόκ ήταν.
0: Άρα πάμε το δεξιό, είναι ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Ο Πλεύρης πάει.
1: Πάει και ο Πλεύρης, ναι.
0: Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω να πηγαίνει. Ενώ ότι πάει στο δεξιό κομμάτι και αυτός. Δεν ξέρω να πηγαίνει στην περιοδία.
0: Α, δεν πάει. Αν δείξει να πάει βόλτες.
1: Αύριο στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε και την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη. Θα το ανακοινώσει σε ένα ξενοδοχείο εκεί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σάββατο θα μιλήσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και στις 3 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουμε και την περιοδία του Πασόκ στην Κρήτη, όπου καημός του Πασόκ είναι να βάψει όλη την Κρήτη ξανά πράσινη. Έχει ένα νομό που είναι δημοσκοπικά πρώτος, τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, το είπα και χθες. Θέλει τώρα με αυτή την περιοδία ευελπιστίων να δουλέψει ότι όλη η Κρήτη θα γίνει πάλι πράσινη. Πάντως αυτή η φιέστα που θα γίνει. Με αυτοκινητοπομπή και σημαίακια που θέλει να φέρει μνήμες και καλά πανηγυρικού Πασόκ του 81, έχει και ένα στοιχείο παλαιοκομματισμού. Δηλαδή 2026 αυτοκινητοπομπές και σημαίακια είναι πολιτική επικοινωνία δεκαετίας 80, έτσι.
0: Θα τραγουδήσουμε τον ήλιο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλη εποχή.
0: Δεν πιστεύω να τραγουδήσουμε ήλιο.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Εδώ θα σου φέρουν την εποχή του 80. Να τραγουδήσει τον ήλιο.
0: Ναι, αυτό λοιπόν πρέπει να το ξαναδούμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός που κάνει αυτό το Α1 που λέω εγώ.
1: Ποιο Α1?
0: Που έκανε ο Πρωθυπουργός στα βιντεάκι του. Το Α1.
1: Α, το Α1, ναι.
0: Το Α1, έτσι, παιδιά. Εγώ Α1 το διαβάζω. Εσύ πώς το διαβάζεις? Α1.
1: Α1. Αυτό όπως το όπως θες.
0: Πώς το είδες το βιντεάκι το A1 του Πρωθυπουργού?
1: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Είδες, θυμάσαι τι έλεγε ο Χάρη Κλινικά ποτέ?
1: Έλεγε γιατί.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός λέει ότι αυτό θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο.
1: Αλήθεια.
0: Ακόμα δεν είχαν βγει αυτά, γιατί ο Χάρη Κλίν μίλαγε για τηλεοπτικό βίντεο. Ορίστε. Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι αυτός που θα κάνει το καλύτερο τηλεοπτικό βίντεο.
1: Έχει, άρα, λοιπόν, έχει μια βάση αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει. Άντε, οι υπόλοιποι αρχηγοί, κάντε κανένα βιντεάκι.
1: Σήμερα ξεκινάει και η ηλεκτρονική σταγογράφηση στα νοσοκομεία. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον χθες ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά μιλάω για την ΕΡΤ, ΕΡΤ News, ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων από τις 16 Σεπτέμβρη. Εντείνεται η πίεση για τις οφειλές και τους οφειλέτες ότι σας παίρνουν τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα αγροκτήματα, τις αποθήκες, όλα, αν δεν μπείτε σε αυτούς τους ευνοϊκούς όρους ρύθμισης, που όπως μας είπε ο κ. Χατζηδοδοσίου, δεν είναι για όλους. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρυθμίσω, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να μπω. Επίσης, δεν κατεβαίνουν τα φαντ στην κουβέντα για να ρυθμίσω, να μπω στον εξωδικαστικό. Πάρα πολλές οι καταγγελίες για τα φαντ. Αυτά τα φαντ που φέρει ο κύριο Τσίπρα και μεγαλουργούν με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Λοιπόν, δεν κατεβαίνουν για να συζητήσουν. Όταν, όπως μας είπαν αρκετοί και από τους καλεσμένους μας, με συγχωρείτε, και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, αλλά και ο πρόεδρος των εμπόρων, δεν κατεβαίνουν τα φαντ να συζητήσουν για το ποσό που χρωστάς. Να βρούμε μια λύση σε αυτό το διακανονισμό που λέμε. Τον εξωδικαστικό. Αν δεν κατεβαίνει αυτός που χρωστάς για να συζητήσει πώς θα τον πληρώσεις και δεν έρχεται, και εσκεμένα δεν έρχεται, και ειδικά αν τα φιλέτα που έχεις, τα ακίνητα που έχεις είναι φιλέτα ή το ακίνητο είναι φιλέτο, δεν έρχονται τα φάτια να το πάρουν. Άρα λοιπόν, πώς όταν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, όταν δεν έχει πιέσει κάποιος το συνομιλητή που θα έπρεπε να έχουμε απέναντι για να ρυθμίσουμε ένα χρέος, έρχεται η ΑΔΕ και λέει: εγώ εντείνω πληστηριασμούς για να πιέσω τους κακοπληρωτές. Δεν έχουμε γίνει Κινέζοι ακόμα, έτσι, με το καλό παιδί θα έχει αυτή η πλατφόρμα.
1: Ακόμα όχι, αλλά είναι στα σκαριά αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί.
0: Πώς λοιπόν έρχεται αυτή που είναι τέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η σωτηρία των αγροτών που κοντεύουν να πεθάνουν της πείνας, όπως λέει η κυβέρνηση ήταν η σωτηρία των αγροτών, αλλά δεν έχουν το know-how να κάνουν τη δουλειά, οπότε οι αγρότες πεθαίνουν της πείνας.
1: Καλά, το know-how όμως, ποιον είχαμε που μας είπε ότι τα ίδια πρόσωπα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει να στελεχώσουν την ΑΔΕ. Και η ερώτηση και των δυο μας ήταν: και πώς γίνεται τότε να μην έχει την εξειδίκευση και το know-how η ΑΔΕ?
0: Γιατί δεν διοικείται από αυτά τα νέα πρόσωπα.
1: Ποιον διοικείται?
0: Από ποιον διοικείται? Πάντως δεν ξέρεις, έχουμε συγκεκριμένο διοικητή και που έχει συγκεκριμένα πράγματα που είναι εισπρακτικά.
1: Είναι αλλά τι πήγαν οι άνθρωποι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Είναι μια εισπρακτική εταιρεία, την οποία τη βάλαμε να εισπράξει και τώρα λέμε θα εισπράξει για να δώσει. Η δουλειά της συγκεκριμένης εταιρείας είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι πληστηριασμοί. Που λένε ότι ενώ δεν έρχονται τα φαντς να μιλήσουμε, γιατί το κινητό μου είναι καλό και θέλουν να μου το πάρουν, εγώ αν δεν πληρώσω προχωράμε τους πληστηριασμούς. Από 16 Σεπτέμβρη. Εάν λοιπόν δεν λέμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η εισπρακτική εταιρεία δεν υποστηρίζει τα φαντς και υποστηρίζει κάτι άλλο, γιατί τους αγρότες δεν τους υποστηρίζει, τόσο όσο έχουμε βγάλει, δεν μπορεί να μας λένε όλοι ψέματα. Δεν μπορεί όλοι οι αγρότες να μας λένε ψέματα, ούτε όλοι οι αγρότες να ανήκουν σε άλλα κόμματα. Γιατί βγάλαμε και αγρότες εδώ σε αυτή την εκπομπή που ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτή η εισπρακτική εταιρεία που δεν ανήκει και σε εμάς, απ' αλλού ελέγχεται, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Απ' αλλού ελέγχεται. Λέει ότι πληρώστε, αλλιώς κατάσχεση από 16 Σεπτέμβρη. Τα φαντς, η κυβέρνηση δεν τα πιέζει να συνομιλήσουν. Οι αγρότες από τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν πάνε, δεν πληρώνονται. Όλα καλά. Το μόνο σίγουρο σε αυτό την εκπομπή εδώ είναι εμείς που είμαστε σταθεροί και στις και μισή πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Πάμε κύριε Πουρναρά διαλυματάκι και να έρθουμε μετά. Τι θα έχουμε σήμερα πριν έρθουμε?
1: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Στην πολιτική μας συζήτηση λίγο μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη, Γιώργο Σταμάτη.
0: Και μετά θα πάμε εκεί να βρούμε από τη Φλόρινα τους εργάτες.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ακούσανε ό,τι τους είπε ο Πρωθυπουργός και είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Σωματείου της Φλόρινας. Να μας πει τι άκουσε τον Πρωθυπουργό, τι ζει αυτός και τι κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex.

Essex. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.
3: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Από αυτούς είμαι εγώ. Λοιπόν, Σεπτέμβρης, ο μήνας που αρχίζουν και τα σχολεία.
14: Ναι. Καλό μήνα έχουμε πει στην αρχή, εγώ δεν είπα. Καλό μήνα σε όλους. Και σε όλες.
13: Καλό. Σε όλες ή σε όλες?
14: Σε όλες, σε όλες. Σε όλες πρώτα, καθώς ladies first και μετά και στους υπόλοιπους.
13: Αυτό το ladies first το λένε στην Καλαμάτα, στο χωριό σου?
14: Κυρίως στην Καλαμάτα.
13: Κυρίως στην Καλαμάτα. Λοιπόν, Σεπτέμβρης, σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Μια χαρά πάμε.
14: Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία.
13: Πάμε μια χαρά.
14: Είμαστε, τα σχολεία είναι αρκούντος εξοπλισμένα εφέτος.
13: Εκτός από μαθητές.
14: Όχι, okay, εντάξει. Λείπουν 62.000, πώς είναι.
13: Τα πρωτάκια στην
14: κάπου
13: ελληνική,
14: είδα ένα νούμερο.
13: Ναι, τα πρωτάκια στην ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχουν.
14: Ναι.
13: Αυτή η οικογένεια, αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει το δημογραφικό και το έχει λύσει. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν κάνουμε παιδιά.
14: Δεν λύνεται στο δημογραφικό.
13: Πώς δεν λύνεται?
14: Μα η ύπαρξη του δημογραφικού προβλήματος είναι ακριβώς,
13: ναι,
14: η αδυναμία του να γίνει παιδί. Άρα το να μην κάνουμε παιδιά δεν σημαίνει ότι λύθηκε. Αυτή είναι η ύπαρξη του προβλήματος.
13: Το είπε κανένα στον Πρωθυπουργό αυτό?
14: Μα είναι αυτονόητο, δεν ξέρω να το πεις.
13: Το πεις στον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός από τη Φλόρινα,
14: ναι,
13: ο προϊστάμενο των φυλάκων της Ανάστασης.
14: Ναι, οι φύλακες Αναστάσεων. Ναι.
13: Ναι. Λοιπόν, ο προϊστάμενος όμως δεν είναι απλά οι φύλακες Αναστάσεων, okay, ήταν οι υφιστάμενοι που είχαν έρθει την προηγούμενη.
14: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
13: Λοιπόν, ναι, τώρα πήγαμε μετά του προϊστάμενου επάνω.
14: Ωραία.
13: Λοιπόν, βγήκε και σε συνέντευξή του και είπε ότι εδώ να στηρίξουμε, λέει, τα οι άνθρωποι να είναι στην επαρχία. Βεβαίως. Να στηρίξουμε τη Λεσβό. Να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους, να στηρίξουμε τους αγρότες. Δηλαδή στην επαρχία τι δουλειά θα κάνουν, θα ανοίγουν πολυκαταστήματα? Δηλαδή όταν πάνε στην επαρχία αυτοί ή μείνουν στην επαρχία οι νέοι άνθρωποι, τι θα κάνουν, θα ανοίγουν πολυκαταστήματα?
14: Πότε θα ανοίξουν?
13: Θα χτίσουν ουρανοξύστες.
14: Αμέ.
13: Στην επαρχία, στην ελληνική επαρχία.
14: Αμαλάχη.
13: Αμαλάχη, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξέρεις, θα πρέπει να είναι αγρότες, θα πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να είναι μελισσοκόμοι.
14: Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα.
13: Δυστυχώς για τον Πρωθυπουργό, ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα διαφορετικό πρόβλημα σαν το μικρομεσαίο.
14: Θα τους εξαφανίσουμε για να λυθεί το πρόβλημα.
13: Και αυτό το είπε. Θα σας εξαφανίσουμε.
14: Θα σας εξαφανίσουμε.
13: Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν τους στηρίζουμε, από τη στιγμή που ο Ευρωπαίος Υπουργός δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Δηλαδή τον έχει δει πιθανά.
14: Εξήγησε ποιος είναι ο Ευρωπαίος Υπουργός, γιατί μπορεί εδώ να υπάρχουν νέοι ακροατές.
13: Ναι.
14: Γιατί αυξάνονται οι ακροατές μέρα με τη μέρα για να ακούνε Γιώργο Γεωργιάδη και δεν μπορούν να ξέρουν ποιος είναι Ευρωπαίος.
13: Έναν Ευρωπαίο Υπουργό έχουμε.
14: Έναν Ευρωπαίο.
13: Ευρωπαίο έχουμε ένα πρωταθλητή.
14: Ναι.
13: Ένα.
14: Περίμενε λίγο. Ο πρωταθλητής δεν είναι όμως και Ευρωπαίος. Δηλαδή συγκλίνει.
13: Ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής.
14: Ναι. Αλλά είναι και Ευρωπαίος.
13: Ευρωπαίοι είμαστε όλοι. Στην Ευρώπη είμαστε.
14: Είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής.
13: Ναι, αλλά είναι πρωταθλητής. Δεν του παίρνει το πρωτάθλημα επειδή κι άλλοι μπορεί να είναι. Ένας είναι Ευρωπαίος.
14: Ο πρωταθλητής είναι ο κύριος Πιαρακάκης.
13: Ο πρωταθλητής που έχουμε και μετά.
14: Και ο Ευρωπαίος είναι ο κύριος.
13: Βεβαίως, Σκηνάς.
14: Ο κύριος Σκηνάς.
13: Ο Ευρωπαίος. Ο οποίος δεν έχει ιδέα.
14: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
13: Ναι, από πού έμαθε για αγροτική ανάπτυξη?
14: Από τον κύριο Λαζαρίδη. Από εκεί δεν ανέλαβε. Του έμαθε τα μυστικά ο κύριος Λαζαρίδης και ανέλαβε μετά. Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν ανέλαβε ο κύριος.
13: Από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έμαθε τα μυστικά. Όπως έμαθε την.
14: Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Όταν φεύγει ο προηγούμενος, του δέσουν ένα. Μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα, μια εκπαίδευση, μην εκπαίδευση, να σου δείξουν τα κατατόπια, ρε παιδί.
13: Όπως θες να πεις ότι ο υφυπουργός οικονομικών είχε κάνει στο φαρμακείο δίπλα στο μπακάλικο, πώς το είχε πει ο Δάγκος.
14: Ναι,
13: ότι βάλει και σε, το είχατε βάλει και σε.
14: Απέναντι λέει δεν είναι το φαρμακείο, τι μαθαίνεις δουλειά.
13: Τι μαθαίνεις, έτσι λοιπόν έμαθε και. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλωστε κύριε Πουρναρά, δεν χρειάζονται επιτυχία για να γίνεις υπουργός.
14: Αλήθεια είναι αυτό.
13: Οπότε δηλαδή γιατί. Άρα λοιπόν, παιδιά δεν υπάρχουν. Τα πρωτάγια φύγανε από την Ευρωπαϊκή. Στήριξη στους ανθρώπους στην επαρχία, ξαναρωτώ. Τι δουλειά θα κάνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την είπε στη Φλόρινα. Τι ανάπτυξη θα δώσει και πότε θα τη δώσει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία.
14: Εκτός να ανοίξουν εργοστάσια, έτσι.
13: Πολλά μαζεμένα.
14: Εντάξει, πολλά. Να ξεκινήσουμε.
13: Και τι θα φτιάχνουν, όλα τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε για την Δυτική Μακεδονία.
14: Όχι.
13: Ότι θα γίνουμε κόμβο στη Δυτική Μακεδονία τεχνική νοημοσύνη της Ευρώπης. Πότε, όταν θα έχει πεθάνει αυτή η γενιά και η επόμενη. Διότι σε αυτή τη γενιά. Το λιγνίτι που είχαμε πει το 15 και το 18, συγγνώμη, ότι ο λιγνίτης θα πρέπει μέχρι το 28 να είναι το βασικό μας και το και πήγαμε και τον κρεμίσαμε και μετά λοιπόν όποιος σας λέει για λιγνίτη λέει ψέματα. Αφού τον κρέμισες, πώς να σου πει ο επόμενος.
14: Ναι.
13: Και θα γίνει κόμβος η Δυτική Μακεδονία, πώς, πότε, με τι και σε ποια γενιά. Δηλαδή πότε θα γίνει κόμβος της όλης της Ευρώπης. Γιατί τα είπα αυτά, εγώ χρησιμοποιώ λόγια του Πρωθυπουργού που είπε στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι δεν είναι?
14: Σε πιστεύω.
13: Ωραία. Πότε, σε ποια γενιά, δηλαδή πόσες γενιές θα φύγουν από τη μέση μέχρι να γίνει αυτός της τεχνητής νοημοσύνης ο κόμβος που και οι υπόλοιποι, η Ανατολική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, όλοι αυτοί τι θα γίνουν, κόμβοι.

0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ασπίδα καλλιτεχνών στον Επάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Όλοι με μια φωνή στην Εσπρέσο, κάνω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Τύπος Θεσσαλονίκης μετράει εκατοντάδες λουκέτα ή εστίαση στην Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο, αναφέρουν οι ιδιοκτήτες στον τύπο Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Κόντρα, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, δεν το είπαμε στην αρχή, στο πρώτο ημίωρο που κάναμε την εισαγωγή στην ατζέντα, ότι έχουμε και επέκταση από Σεπτέμβριο του δεκάλεπτου στη μείωση στα καύσιμα.
1: Καλά τώρα. Και μπορεί να γίνει πάρα άλλα 5.
0: Εντάξει, προς το παρόν 10 είναι.
1: Ναι, αλλά τι κάνουν, λεφτά είναι στα τσέπια μου. Είναι πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15. Και μετά διαμαρτύρες.
0: Πάντως στο δίευρο.
1: Μετά γιατί διαμαρτύρες.
0: Στο δίευρο πάντως είναι.
1: Λίγο κάτω.
0: Λίγο κάτω, ναι. Άρα θα ήταν στο 2-10.
1: Εγώ αυτά που τα βενζινάδικα που είδα χτες και σήμερα, χτες το απόγευμα και σήμερα το πρωί ερχόμενος, είδα ότι ήταν όλα λίγο κάτω του 2.
0: Ναι. Η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο είναι πάνω από 2.
1: Το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω από το 2. Λίγο κάτω, λίγο είναι, πάνω. Είναι,
0: ξέρεις τι, το 2 στα καύσιμα είναι το ψυχολογικό όριο. Άμα έχει το 1 μπροστά, νιώθει λίγο καλύτερα. Και εσύ είναι 1,90 κάτι. Είναι σαν το 3 στις δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία. Αν μπει το 3, ναι, είναι ευχαριστημένοι στο Μαξίμου. Όταν είναι το 2 μπροστά, αγχώνονται πολύ.
1: Άρα λοιπόν, ούτε τη βενζίνη τη βλέπω να μένει κάτω από το 2, ναι, ούτε τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω, ναι, να βλέπει εύκολα να παίρνει εύκολα το 3. Τώρα, συγγνώμη, μια ερώτηση που την ξέχασα να την κάνω, μήπως ξέρεις εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κ. Καραμαλής το Σάββατο θα είναι πάνω.
0: Ο κ. Καραμαλής δεν θα είναι στο Σάββατο.
1: Γιατί δεν είναι, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δεν, αλλά όπως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο κ. Τζαβάρας.
1: Ναι.
0: Ο κ. Τζαβάρας, αυτήν εδώ την εκπομπή, ο πρώην υπουργός, ναι, μας είπε ότι ο κ. Καραμαλής θα στηρίξει τον κ. Σαμαρά. Και μάλιστα η ερώτηση δική μου, αν τη θυμάσαι, είναι ότι κύριε Τζαβάρα, στήριξη, αποστήριξη διαφέρει. Θα στηρίξει δημοσίως, γιατί αυτό σημαίνει ότι ως ενεργός τέλεχος στην Νέα Δημοκρατία. News. Ή θα στηρίξει υπογείως. Και χαμογέλασε ο κύριος Τζαβάρας και είπε αυτό θα το δούμε. Αυτό, έτσι δεν ήταν η συζήτηση.
1: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ δεν ήξερα και έλεγα τώρα που θα ανέβουμε πάνω το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα τον δούμε τον κύριο Καραμαλή. Θα τον δούμε. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Εγώ νομίζω έχω διαβάσει ότι δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλής. Δεν θα είναι ούτε ο κύριος Καραμαλής.
0: Όχι, ποιο, τι εννοεί, ούτε ποιο άλλο δεν θα είναι. Ο κύριος Κυριανάκης ήταν.
1: Έχει σκεφτεί ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει μια μεταγραφή το Γιώργο Παπανδρέου, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
0: Τον ΓΑΠ.
1: Ναι, να έχει ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί.
0: Έχουν ένα κοινό. Ότι ούτε ο ΓΑΠ θα είναι στην Κρήτη στην περιοδία, ούτε ο Καραμαλής θα πάει στη ΔΕΘ.
1: Και γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή. Μήπως
0: παίρνει... συναντηθούν κάπου στη μέση.
1: Να σου πω, γιατί δεν τον παίρνει μεταγραφή να έχει Πασόκ,
0: ναι,
1: και να έχει και ένα πρώην Πρωθυπουργό μαζί του.
0: Μάλιστα, γιατί όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί του φεύγουν.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Εκτός αν το μυαλό είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
0: Ναι.
1: Και κάνει μεταγραφή του Τσίπρα.
0: Ναι. Πώς την εννοείς τη μεταγραφή?
1: Μεταγραφή, τον πάρει κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Ή ως κυβέρνηση.
1: Όπως και να είναι, κανονική είναι και στις δύο περιπτώσεις. Το πάρει τον Τσίπρα, οπότε θα έχει ένα προϊόν. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω, γιατί
0: δύσκολο,
1: όταν
0: δύσκολο,
1: νόμιζες,
0: δύσκολο σενάριο.
1: Δηλαδή, αν σε ρώταγα ότι πριν 20, 15 χρόνια, 10 χρόνια, πόσο ήταν, ότι ο κύριος Φλωρίδης θα είναι στην κυβέρνηση, θα μου λες μπορεί, πότε θα βγει το ποσό.
0: Ναι.
1: Α, το έλεγα αυτό πριν χρόνια.
0: Δεν θα σου λέγω, όχι. Άρα, πού να ξέρω εγώ ότι όλοι οι σημαντικοί Πασόκ θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι επιλογές λοιπόν έχει σε πρώην πρωθυπουργούς? Ο ένας πάει, τελείωσε, Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος πάει, τελείωσε από ό,τι φαίνεται.
0: Ο κύριος Καραμαλής. Ναι.
1: Ποιος μένει, ο ΧΑΠ και ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ας διαλέξει έναν από τους δύο, τους πάρει μεταγραφή. Αφού ας διαλέξει μεταγραφή, δεν είναι τίποτα. Έχει κατηγορηθεί ότι έχει αλλοιώσει και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κατηγορηθεί. Εγώ
0: λέω. Ναι, λίγη αλλοίωση παραπάνω, σιγά το πράγμα.
1: Και μου να πάει και γιατί δεν παίρνει και του δύο.
0: Ναι.
1: Να πάει 2-2,
0: είναι μια πρώτα τη εκπομπή αυτή.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει και περαιτέρω άνοιγμα στην αριστερά, αν πάρει
1: και
0: τον Τσίπρα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: στο κέντρο και
0: έτσι,
1: στην αριστερά.
0: Εκεί που είχε ξεκινήσει από τα δεξιά και λέει ας πάω στο κέντρο και τον κατηγορούν να πάει στο κέντρο, να πάω και προς την αριστερά. Αν
1: με
0: εδώ
1: ποιον
0: θα υπάρξει.
1: Με ποιον.
0: Αυτό,
1: με
0: εδώ
1: ποιον,
0: τώρα.
1: Αν πάρει ποιον.
0: Για τον Τσίπρα είπα, αλλά εδώ τον Τσίπρα τον κατηγορούν ότι έχει πάει προς τα δεξιά εσύ. Οπότε πού θα σε, κάπου θα συναντηθούν.
1: Τουλάχιστον στο Πασόκ του βγήκε από δεξιά ο Τσίπρα.
0: Ναι, κάπου θα συναντηθούν.
1: Στο Πασόκ βγήκε από δεξιά. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε επιλογές, τέσσερις είναι όλοι. Έχουμε άλλους και δεν θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι όλοι.
1: Ωραία. Δεν είναι δυνατόν κυβέρνηση και να μην έχει ένα πρώην.
0: Θα το σκεφτούμε. Στην κυβέρνηση, το σκεφτούμε.
1: Θα το σκεφτούμε.
0: Να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ελληνικός θόλος 3 δις ευρώ. Είναι λίγο πάνω από 3 δις. Τι είναι το νέο σύστημα εράμινας ασπίδα του Αχιλλέα? Συνθήκη Σέγγερ, Ιταλία και Ισπανία έδωσαν 15ήμερη παράταση στην αναστολή της εφαρμογής. Και ντίζελ κίνησης παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ζητά μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν φίλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας? Συμφωνεί οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει: με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επί ταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Oh, εφημερίδα Πολίτικα, τα 7 ΣΟΣ μπροστά στο ράφι σε ισχύ. Μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς. Έχουν πάει πάνω από 1.700 τώρα οι κωδικοί. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν προβούν σε αγορές στα σούπερ μάρκετ? Να γνωρίζουν, απαντήσω εγώ, τι πρέπει να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πώς να κατεβάσουν την εφαρμογή, πώς το κάνεις στο κινητό.
1: Πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ.
0: Πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό να γνωρίζουν.
1: Αν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν κατεβαίνει η πλατφόρμα, αργεί που αργεί, αν την ανοίξει όμως.
0: Μήπως έχει φουλάρει ο χώρος μνήμης στο κινητό τους και δεν κατεβαίνει?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν ανοίξει όμως, θα το δείτε, είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, από 2 και 4 μέχρι 4 τα ξημερώματα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν τον Πρωθυπουργό, θα το σηκώσει, είναι δεδομένο.
0: 3 ώρα έχει πει.
1: Από
0: δίνει και ένα περισσότερο, μία ώρα, μία μπρος πίσω.
1: Τι δίνω εγώ ένα μπρος πίσω. Λοιπόν, θα πάρετε κατευθείαν τον Πρωθυπουργό που θα σας πει ακριβώς τι θα δείτε, τι δεν θα δείτε και πώς θα το κάνετε.
0: Το σηκώνει πάντα στις 3, άλλες ώρες μπορεί να μην τον βρείτε. Στις 3 τα ξημερώματα το σηκώνει πάντα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη. Τον χορό άνοιξε ο σημειωτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Και τρόμο στο Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών.
1: Συγγνώμη κύριε Πορνάρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Φλωρίδης είναι έντιμος άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Τους νεοδημοκράτες έβριζε.
0: Αλήθεια.
1: Και τους νεοδημοκράτες βρίζει.
0: Αλήθεια.
1: Σαμαρά, τι είναι ο Σαμαράς?
0: Νεοδημοκράτης.
1: Οπότε...
0: σταθερός νεοδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε τι άλλαξε με τον κύριο
0: Δεν
1: Φλωρίδη?
0: Δεν άλλαξε. Το είπαμε ότι είναι σταθερός ο κύριος Φλωρίδης.
1: Σας παρακαλώ, κατηγορείτε τον κύριο Φλωρίδη τώρα. Μην τον πειράξει κανένα τον κύριο Φλωρίδη, σας παρακαλώ πολύ.
0: Η εφημερίδα Star, ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα από πάνω, οι φωτογραφίες που τρέλαν στην Πάρο, στα Ματίνα Τσιμψιλή.
1: Από αυτές τις εφημερίδες μπορεί να ξεκινάς από αύριο.
0: Τι να ξεκινάω?
1: Από Star και τέτοια αντίστοιχη δυνατότητα.
0: Α, να ξεκινάμε πρώτα από το Star.
1: Να ξεκινάμε
0: δεν έχει, το Star είναι. Να ξεκινάμε το Star και Espresso είναι άλλη.
1: Ωραία, να ξεκινάμε.
0: Λίγο πιο light. Espresso, το Star είναι full show business.
1: Ναι, να ξεκινάμε από αυτά τα νέα. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από αυτά τα νέα.
0: Έχει να διαβάσω και τα γύρω-γύρω, τα πιο μικρά. Λέει νύφη στα 50 εκόρ του Πασχάλη. Σημαντικό, παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη.
1: Με το καλό, άντε.
0: Με το καλό,
1: καλωρίζει. Ναι.
0: Σταματήνα Τσιμψιλή στην Πάρο με φωτογραφίες που τρέλαναν.
1: Αυτό πολύ ωραίο, παιδιά. Μπείτε να δείτε, να καταλάβετε.
0: Πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Επένδυση βόμβα του Μπιμπίλα πάνω από το κατασκευασμένο σπίτι του Φιλιππίδη. Αγοράζει εξοχικό διαμάντι.
1: Για ποιο μιλάμε, για τον βουλευτή?
0: Ναι, έχει αυτή τη φωτογραφία.
1: Ο πρόεδρο.
0: Ότι αγοράζει σπίτι, ναι.
1: Με καλά, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό.
0: Ωραία. Το αξιοπερίεργο δώρο των αδελφών της, τι πήραν στην Άννα Μαρία για τα 80 της.
1: Αυτό να δούμε τι πήραν.
0: Τι δώρο πήραν.
1: Έκανε ρεπορτάζ.
0: Όχι, δεν το έχω κάνει.
1: Ξέρεις εδώ.
0: Δεν ξέρω πήραν
1: τι. Εσύ να λέγεσαι δημοσιογράφος τώρα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Και ως τελευταίο θέμα, την αίσουσα η Παναγία της Ρόδου σε σοκ τα δύο ανήλικα παιδιά της παραλίγου τραγωδία και της Σπυροπούλου.
1: Μάστε.
0: Ούτε εδώ ξέρω τι έχει γίνει.
1: Μήπως είσαι παρουσιαστής και δεν είσαι δημοσιογράφος. Όπως λέμε, ας πούμε, μήπως είναι παρουσιάστρια και δεν είναι δημοσιογράφος. Το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε ρωτήσει.
0: Δηλώνω δημοσιογράφος.
1: Καλά, όχι.
0: Θέλω να δηλώνω.
1: Κι άλλοι τέτοιο δηλώνουν. Εντάξει, ναι, ναι. Κι άλλοι τέτοιο δηλώνουν. Τι είσαι όμως, πρέπει να δούμε τι είσαι. Γιατί βλέπω ρεπορτάζ δεν έχει κάνει.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα δεν είχα. Ήμουνα γυμνός. Καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Μπίλι, στον άλλο Δημήτρη, στον Κώστα. Ο καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Κοίταμε.
0: Παρακαλώ, θα το πούμε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Να διαβάσω τον πάμφωτο.
1: Μετά. Ήρθε η ώρα του. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Να το διαβάσουμε μαζί, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό ταυτόχρονα, έτσι σε χοροδία.
1: Όχι, μισό-μισό.
0: Μισό-μισό, πάμε.
1: Εσύ
0: θες το πρώτο μισό, το δεύτερο μισό.
1: Πάρ το πρώτο μισό, εσύ.
0: Ωραία. Μεγανήσει, λοιπόν, είναι το δώρο που δίνει ο σταθμός και αυτή εδώ εκπομπή. Θα γίνει κλήρωση. Όχι αύριο τελικά, θα γίνει την Παρασκευή, θα σας εξηγήσουμε. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό, λοιπόν, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, λοιπόν.
1: Το ανεξερεύνητο νησί,
0: ναι,
1: με τα φιόρδ, καταφύγιο για τους βλάτες της φύσης. Πλέον δεν είναι ανεξερεύνητο, πήγα και το γύρισα όλο.
0: Ναι, ανεξερεύνητο
1: και το σειρά σας τώρα. Ναι. Σειρά σας τώρα. Μεγανήσι το διαμάντι του Ιωνίου. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις στο καλύτερο εστιατόριο, ξενοδοχείο, εστιατόριο Εσπερίδες. Εκεί θα είναι και το μεταφαγητού που λέμε.
0: Ναι.
1: Γεύμα ή δείπνο. Και εσείς 6939 943 943. Και η κλήρωση τελικά δεν θα γίνει αύριο, ακριβώς επειδή είχαμε πρόβλημα με την Ελλάς. Ο κόσμος θεώρησε πιο σημαντικό το θέμα της αυριανής μέρας, την κλήρωση για το Μεγανήσι.
0: Και είναι κάτι που μας πλήγωσε, είναι αλήθεια.
1: Και γι' αυτό αφήσαμε.
0: Το φέρουμε βαρέως και
1: αφήσαμε λοιπόν να είναι άλλο το σημαντικό,
0: ναι,
1: αύριο 2 του μηνού. Και το αφήσαμε και θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σημαντικός λόγος που αλλάξαμε την ημερομηνία.
0: Ώστε να προηγηθούμε και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Για να πάμε στη μέση. Να μην μας κατηγορήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ούτε ανήμερα, ούτε. Στη μέση.
0: Στη μέση. Λοιπόν, στέλνετε Μεγανήσι και τη λέξη Μεγανήσι και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Πολύ ωραίο δώρο, δεν έχω πάει στο Μεγανήσι, αλλά από τις φωτογραφίες που έχω δει και από αυτά που μας έχει μεταφέρει εδώ ο Γιώργος Γεωργιάδης, πέρα από την πλάκα, θα πρόκειται για ένα πολύ ωραίο νησί και για πολύ ωραίες έτσι 4 μέρες με 3 διανυκτερεύσεις.
1: Και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο του και τον Κοτοπόδη, ο οποίος είναι αυτός που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Και επίσης εμείς κρατάμε το λόγο μας. Το είπαμε.
0: Το κάναμε. Το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Από εμάς το κλείψε. Μας ακούει ο
0: Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέγαμε πριν εμείς.
1: Εμείς έχουμε πει πόσες φορές όπου πάμε εμείς θα πάτε κι εσείς.
0: Αλήθεια.
1: Πήγαμε Γανήσι.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Πάτε εσείς τώρα. Εμείς το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Τώρα μην κοιτάς κάποιους που μας τα κλέβουν αυτά.
0: Πήγα Καλαμάτα εγώ.
1: Πήγες Καλαμάτα.
0: Πήγανε και ακροατές Καλαμάτα. Είχε δοθεί δώρο Καλαμάτα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους που λένε και επειδή κλέβουν από την εκπομπή. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
0: Και εμάς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει και ο κύριος Χριστίδης, γιατί ο κύριος Χριστίδης λέει ότι εγώ έχω 100 πράγματα τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και δεν τα έκανε.
1: Τα
0: για εμάς μπορεί να καταθέσει 100 πράγματα τα οποία είπαμε και δεν τα κάναμε. Ο κύριος Χριστίδης.
1: Ας πάμε να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι. Γιατί τα εκτεθούμε. Να σας πω ότι τα έπλα γαλάνε μαζί μας και σήμερα. Γαλάνε συγχάος. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές. Οπότε αλλάζετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Γαλάνε συγχάος, μπείτε και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν,
0: τι μην.
1: Έχουμε πει.
0: Τι πράγμα.
1: Έχουμε πει ότι θα αλλάξουμε θέσεις. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθεις και ήρθες. Έχουμε πει ότι δεν θα έρθω και ήρθα.
0: Εντάξει, αυτά πρόσχε. Δεν είναι όμως πάγιες θέσεις τις οποίες αλλάξαμε.
1: Γιατί
0: ούτε πρώην αγγελία. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Γιατί έχει ο Πρωθυπουργός πάγιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Του σημετικού Πασόκ.
1: Α.
0: Είναι πάγιες θέσεις. Το εξυγχρονιστικό Πασόκ αυτό δεν εκπροσωπεί. Είναι πάγιες θέσεις του.
1: Πρέπει λοιπόν, επειδή η πάγια θέση μας είναι να πάμε και στο ημιχρόνιο,
0: ναι,
1: πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά ο Πρωθυπουργός του Μένι, Γαπ και Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Σταμαράς Καραμαλής φύγανε. Κόμμα να κυβερνήσει χωρίς πρώην πρωθυπουργό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε έναν πρώην. Διάλεξε έναν από τους δύο ή και τους δύο, κύριε Μητσοτάκη.
0: Για καλύτερη απήχηση στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο διαφημιστικό μας. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας και την πρώτη πολιτική μας ζήτηση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες.
3: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάς.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

4 απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε. Αφενός οι γονείς και της πατρίδας. Σε σημεία της ιστορίας και σε τόπους και σε χρόνους.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Better Vetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Better Vetten. Ελλάδα Sports.
2: Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί του Λεβαδιακού. Ντεμπούτο με τα πράσινα έκαναν η Κάγκουα και Λούσα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο κάδρο παραμένει υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ. Εκτός διεκδίκησης του Μαροκινού Χαφ έμεινε ο Άγιαξ που στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Με τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδος έφτασε τις 4 νίκες και έμεινε ζωντανή στην διεκδίκηση μίας από τις πρώτες 3 θέσεις που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 26 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Γεωργία εντός έδρας. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό Χαφ να παραχωρείται στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ροντινέη στην Σάντος για επαφές με την Μπράουνσβάιγκ για τον δανεισμό του Κουτσίδη. Κάνουν λόγο στη Γερμανία. Τα ξημερώματα της Πέμπτης θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα των πειραιωτών, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον με αρκετά ονόματα να αναμένεται να μείνουν εκτός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21 ετών μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Rotation αναμένεται να κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Ένωση να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα από το μάτς με τον Ατρόμητο, περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και Χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον δικέφαλο του Βορρά.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε. Ολοκληρώθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού. Νικηφόρος πέρασε από τον Λεβαδιακό. Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του Νίστρουπ. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον Σάκη Μπουζδού να μας αναφέρει το τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η εικόνα που παρατήρησε να προκύπτει από αυτό το χθεσινό παιχνίδι και πώς πάμε σήμερα.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Με
3: καλό
0: νίκη.
3: Καλό μεσημέρι από εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Επίσης, καλό ξεκίνημα. Αυλαία με το δεξί έκανε ο Παναθηναϊκός. Κυριάρχησε του Λεβαδιακού, ο οποίος τουλάχιστον στην αρχή δεν φαίνεται να είναι σε κινητή δαιμονιώδη περσινή φόρμα, αλλά θα δούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό γκολ βέβαια. Το πρώτο, αλλά στη συνέχεια ο Ντέσσερς έβαλε τα πόδια στη φωτιά, πέτυχε το δεύτερο γκολ και τέλος καλό, όλα καλά.
3: Τώρα πολλά από λάθη μπαίνουν και γκολ, έτσι. Mm-hmm. Θα το πούμε αυτό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, γενικά το πάθημα έγινε μάθημα και το λέω αυτό γιατί συνήθως τελευταία, αν θυμάμαι καλά, δύο χρονιές στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα, δεν είχε νίκη. Mm-hmm. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φαίνεται ότι και η αναβολή που πήρε στο μάτς με την Κηφισιά, ορθώς το έκανε για να προχωρήσει στην Ευρώπη που πέτυχε και αυτό το στόχο. Mm-hmm. Ούτως ώστε να βρει ηρεμία, mm-hmm. Αφού είναι και θα είναι στην Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, mm-hmm. καταφέρνει με κοντά στους 3.000 φίλους του που έκαναν μια μικρή λεωφόρο το γήπεδο του Λεβαδιακού να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Με έναν γενικά καλό Παναθηναϊκό, ειδικά στο ξεκίνημα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, απλά είδαμε πάλι τον γνωστό μας Παναθηναϊκό, όχι τόσο καλό, για κανένα 20 λεπτό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, που πήρε τα σκύπτρα, ας πούμε, ο Λεβαδιακός, αλλά δεν κατάφερε έτσι γενικά να απειλήσει την ομάδα του Τριπυλιού.
0: Το τόνισε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ο Νίστρουπ, ότι στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αναφέροντας ουσιαστικά την αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο.
3: Ακριβώς, ναι, με φάνηκε αυτό. Αυτό και στα στατιστικά με την κατοχή μπάλα το είδαμε, γιατί ισορρόπησε ο Λεβαδιακός, κράτησε μπάλα, προσπάθησε να επιτεθεί. Βέβαια, ο Πένια είναι κι άλλη μια μέρα, σε καλή μέρα, γιατί βγάζει δύο πολύ δύσκολες φάσεις για τον Παναθηναϊκό και κρατάει το 0 για την αιστεία. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο μάτς φέτος που δεν τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ναι, μένει το πρώτο επίσημο για το πρωτάθλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι,
3: όπου εκεί δεχόταν γκολ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Κάγκουα, να πούμε ότι ήταν ένας παίκτης που φαίνεται μάλλον ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλός. Άλλαξε την ταχύτητα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε ότι μπορεί να κάνει διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, προσπαθεί να παίξει κάθετα, βοηθούσε και ανασταλτικά την ομάδα, έλειψε από τα ευρωπαϊκά μας του Παναθηναϊκού, mm-hmm. και επίσης δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον επιθετικά. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, στην πορεία, γιατί τον

0: Μάντσεστερ που χώνα δική στους αμυντικούς στο λεωφαδιακό και στέλνει την μπάλα στα δίκια και στην ουσία καθαρίζεται το μάτς. Γίνεται το 0-2. Βέβαια είχε ακόμα τρεις ευκαιρίες να σκοράρει, μετά δεν τα κατάφερε. Φαίνεται όμως σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής ύστερα από τον τραυματισμό του. Mm-hmm. Φάνηκε λοιπόν πόσο του έλειψε πέρυσι. Στην άμυνα ο Ντεφράι, ηγέτης, γενικά φαίνεται ότι δεν είναι το ολλανδικό δίδυμο με τον Βαντρόκελεν. Παρόλο που ο Ταμπόρδα είδαμε ότι ήταν με ένα πόδι στην παράταση στο ευρωπαϊκό μάτς, τον εμπιστεύεται πάλι ο προπονητής, κάνει δύο καλά στη μένα, τελειώνει το μάτς. Mm-hmm. Ο Πένια είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Καλώς, γενικά, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σχετικά βελτιωμένος σε σχέση από τους προηγούμενους αγώνες που είδαμε. Ναι, μεν απέναντί του δεν είχε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Λεβαδιακό, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αξιόμαχος ο Λεβαδιακός και προσπαθεί και η ομάδα της Λεβαδιάς να έχει ένα, έτσι, μια καλή ομάδα και φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά αυτό ήθελα να πω, ότι ύστερα από την πρόκληση του Παναθηναϊκού παίρνει, η ομάδα φάνηκε, δεν είχε τόσο πολύ άγχος όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτή η ηρεμία που λέγαμε ότι πρέπει να αγοράσει εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός του βγαίνει και στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη έχει αγώνα έχει για το κύπελο με την Νίκη Βόλου και την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, έχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι από χθες το μεσημέρι από τις 2 είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που λογικά θα έχει αρκετό κόσμο σε αυτό το μάτς.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το θέμα του Ναΐ? Καταλαβαίνω είναι ένα σύριαλ που κρατάει τώρα πολύ καιρό, αλλά με το δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Άγιαξ.
0: Ακριβώς, κοίτα, ο Άγιαξ από ό,τι είδα έχει πάρει έναν παίκτη, ότι είδα το πρωί, νομίζω από την Αγγλία τον πήρε, από τον Αντιγκρά, από την Σάντερ, αλλά δεν κάνω λάθος, εκεί για το κέντρο. Φαίνεται ότι η μέρα εξελίξεων για τον ΝΑΗ θα είναι η σημερινή. Έχει εμφανιστεί και κάποια ομάδα με πετροδόλαρα, που εκεί βέβαια είναι δύσκολο να την ανταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Γίνεται τεράστια προσπάθεια για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να αντίσει τα πράσινα πάλι τον ΝΑΗ, με ένα αρκετά μεγάλο τετραετές, από ό,τι μαθαίνουμε, συμβόλαιο, με πολλά μηδενικά. News. Πιστεύω ότι είναι να γίνει μέχρι σήμερα το βράδυ, θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για να δηλώσουν οι ομάδες
1: την ευρωπαϊκή
0: λίστα. Και
1: ξεχνάμε,
0: δεν μπορεί να δώσεις.
1: Ναι, μεθαύριο τελειώνει.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, την Πέμπτη, μπράβο. Ναι. Δεν μπορείς να δώσεις ένα κάρο λεφτά που λέμε σε έναν τέτοιο παίκτη και να είναι εκτός λίστας. Έτσι. Ναι. Πάντως μαθαίνουμε ότι υπάρχουν μπαράζ επαφών τα τελευταία 24 ώρα, που είναι και καθοριστικά, και πιστεύω, γι' αυτό λέω ότι ό,τι είναι να γίνει ίσως μέχρι το βράδυ, γιατί αν δεν γίνει και δεν κλείσει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα κινηθεί για το Plan B, που σίγουρα υπάρχει, που έχει δουλέψει ο Κοτσόλης και οι θύνοντες του Παναθηναϊκού.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εν αναμονή εξελίξεων είμαστε, και για κάποιους φίλους που και κάνω κατάχρηση του χρόνου για πολύ λίγο, που χθες ας πούμε στην εκπομπή μου λέγανε γιατί δεν λες ότι έχει κλείσει τον Ουναΐ και όλα αυτά. Να πω κάτι που έρχεται από το εξωτερικό, που πολλοί κάποια site γράφονται, ναι, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, ωραία, το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, στην ουσία αναμασάμε κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν πιο πολύ από το εξωτερικό. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά, από τον Παναθηναϊκό στο θέμα αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Ή και κάποιοι άλλοι που λένε έχει κλείσει, είναι εδώ και όλα αυτά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν ερχόταν ο παίκτης εδώ, θα το είχε κρυφό. Για ποιο λόγο?
1: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν είναι από τα πράγματα που μπορείς να κρύψεις. Κάπου θα φανεί, κάπου θα τον δω.
0: Μπράβο, γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω για τους φίλους. Γιατί είναι πολύ εύκολο τώρα να σου έλεγα ναι, έχει κλείσει, με αυτά που διαβάζουμε από το εξωτερικό ή από κάποια site.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τι ωραία, τι καλή που είμαστε. Τι καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι ωραία και καλά. Και μετά να πούμε, ωραία, δεν έκλεισε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταγράφουμε την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει δικό του τον παίκτη, με πάρα πολλά χρήματα βέβαια, εννοείται. Και φυσικά να δούμε εάν θα κινηθεί για στόπερ ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Πάλμεν Μπράουν. Και να έρχεται από πίσω ο Λάβδας, ο Πιτσιρικάς, και αν θα στηρίξει αυτό το παιδί η ομάδα του Παναθηναϊκού και να μην πάει σε στόπερ.
1: Εντάξει.
0: Εκεί βρισκόμαστε προς το παρόν.
1: Ωραία, ωραία. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να θα ακούσουμε τώρα ούτως ή άλλως τι είπε ο Νίστρου και ο Ταμπόρδα.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: periods with the performance that we all want.
1: Θα πω αρχικά ότι όταν βρισκόμαστε στην έναρξη της περίοδου, μια ομάδα η οποία είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, καταλαβαίνετε ότι το σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και σήμερα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί τους οποίους κερδίσαμε και κάτι το οποίο το θέλαμε. Εύχομαι σε κάθε παίκτη μου καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Είμαι ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Βέβαια δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες όσες θα θέλαμε να είχαμε κάνει, γιατί έτσι αν αυτό είχε επιτευχθεί θα είχαμε τελειώσει, είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδιακός είχε περισσότερα πατήματα, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο και μας πίεσε, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε θα ήταν να είχαμε και περισσότερα διαστήματα με συνέχεια, το οποίο όμως είναι κάτι που θα έρθει.
2: Ακόμα και τις δηλώσεις του Ταμπόρτα τώρα.
3: Con el correr de los partidos van a llegar más goles.
1: Το σημαντικότερο είναι η νίκη μας, η απόψινή. Από εκεί πέρα θα πω ότι ελέγχαμε τον αγώνα τόσο με και όσο και χωρίς την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ ακόμα, αλλά αυτά θα έρθουν και στα προσεχή παιχνίδια. Κάναμε σήμερα έναν καλό αγώνα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο αντίπαλος επίσης παίζει από την πλευρά του. Πτάμε να βελτιωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο και να μπορέσουμε να έχουμε μια όλο ένα και καλύτερη πορεία.
2: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε εξελίξεις σχετικά με τον Πουέρτα. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
2: Πες μου ότι αυτό που διαβάζουμε είναι πραγματικότητα. Είναι σχεδόν παίκτης του Ολυμπιακού ο Πουέρτα?
4: Όχι σχεδόν, νομίζω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Καλό αργά παρά ποτέ, όπως λέμε. Έτσι, ένα σύριο που κράτησε εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πουέρτα είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου. Μάλλον πριν από λίγο ήταν, γιατί έχει μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα. Απομένει μόνο η τυπική επιβεβαίωση από πλευρά του Ολυμπιακού για το θέμα. Τα τοπικά μέσα στο Σαντατέρ αναφέρουν ότι δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Racing, και αυτό προκειμένου να ετοιμαστεί για να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο με δανεισμό μέσω Νότιχαμ, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 16 εκατομμύρια στη Σαντατέρ, που είναι η ρήτρα, μάλλον η Νότιχαμ, τέλος πάντων, το οποίο ποσό θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν και κάποια μπόνους και τα λοιπά, δηλαδή θα πάει γύρω στα 18 εκατομμύρια, και ο Πουέρτα θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή σχεδόν σαν το συμβόλαιο του Ελκαμπή.
2: Μάλιστα.
4: Μια μεγάλη μεταγραφή, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Ένας παίκτης που ανεβάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όλοι οι χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή υπάρχοντες δεν κάνουν τον Πουέρτα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος η παρουσία του και μόνο στο 6 ή στο 8, γιατί μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις ζέτα, είναι σημαντική πολύ. Σε ανεβάζει επίπεδο, μιλάμε για άλλο Ολυμπιακό με την προσθήκη αυτή, συν και το εξτρέμ, το οποίος ίσως να ανακοινωθεί και σήμερα ή το αργότερο αύριο.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και μια υποδοχή, αφού λες ότι ταξιδεύει τώρα και τα λοιπά.
4: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία.
4: Αλλά είναι πολύ πιθανό. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο Μεντιλίμπαρα ανακοίνωσε και την αποστολή με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι με τη Λάρισα και το κύπελο είναι. Έτσι. Δεν είναι μέσα ο Αλκαμπή. Δεν είναι ο Ορτέγκα, ο βασικός τερματοφύλακας, δεν είναι ο Πιρόλα, από εκεί έτσι μια ματιά που μπορώ να ρίξω. Πόποβιτς και Στουρνάρας είναι οι δύο. Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν. Είναι ο Πέντερσεν μέσα. ο Δανός, νέο μεταγραφικό απόκτημα και αυτός. Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, προφανώς έχει και τέσσερις πιτσιρικάδες γιατί είναι υποχρεωτικό, όπως ξέρουμε, να παίξουν δύο κάτω των 24 ετών, κάτω των 22 ετών στο κύπελο. Φορτούνι, Σάζ, Έλσο Μαρτίν, Γκαρτσία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζώτα Σίλβα, Γκοντζάλες και Κλέιτον.
2: Ναι.
4: Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει μαζί του για το παιχνίδι με την Λάρισα, ο Μεντιλίμπαρ. Και βέβαια μετά το παιχνίδι με την Λάρισα ακολουθεί αυτό με το Βόλο το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς, αναφερθούμε σε δύο παίκτες που αναμένεται να περάσουν να αποτελέσουν παρελθόν. Ο ένας είναι ο Ροντινέη που πάει Σάντος, έτσι. Είπες ότι,
4: ναι,
2: οικονομικά, ότι οικονομικά περίμεναν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Όχι, πράξει. Τελικά τον αφήνει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Τον αφήνει ελεύθερο. Δεν ζητάει χρήματα. Και προφανώς το συμβόλαιό του που είναι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα το πληρώσει η Σάντος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες ο Ροντινέη είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό ή άλλον 1,5 χρόνο.
2: Θα μας λείψει πάντως, έτσι. Γενικά λέω, σαν μια φυσιογνωμία που πέρασε,
4: πρόσφερε. Ναι. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια με πολύ καλή παρουσία. Και αν ο Ολυμπιακός φέτος είναι στο Europa League, το χωσάει στον Ροντινέη, γιατί πέτυχε 4 γκολ στα play-off, μην ξεχνάμε, τον Μάιο. Και ήταν σημαντικός παίκτης ώστε να πετύχει ο Ολυμπιακός στους στόχους του, να πάρει τις νίκες και να μπορέσει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
2: Ναι.
4: Αλλά γενικά ήταν ένας ευχάριστος τύπος με καλή παρουσία.
2: Ναι.
4: Αλλά εντάξει, τα χρόνια περνάνε.
2: Okay,
4: τα πρόσωπα
2: ναι,
4: κουράζουν,
2: ναι.
4: Θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, Ζέτα δύσκολα θα έβρισκε θέση στην δεκάδα και σαν μπακ με τον Σάλιακα που έχει και τον Πέτερσεν Ολυμπιακός και σαν εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζέλσον που έχει εκεί δεξιά και τον Φορτούνι θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Οπότε καταλάβαινε και ο ίδιος. Και από ό,τι ξέρω, τον έχουν ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν υπολογίζεται και το έχει αποφασίσει και ο ίδιος να φύγει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κάτι που το ήθελε και το συζήταγε εδώ και κάνα χρόνο περίπου.
2: Σχετικά με τον Κλέιτον.
4: Ο Κλέιτον είναι να πάει στην Τουρκία. Έχει μια πρόθεση από μια ομάδα της Τουρκίας, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι στην αποστολή πάντως για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τη Λάρισα.
2: Και μετράμε αντίστροφα για την Πέμπτη, έτσι. Την κομβική Πέμπτη που πρέπει να παραδοθεί.
4: Εκεί αρχίζουν να μου βάζεις δύσκολα τώρα. Και τα δύσκολα είναι ακόμα περισσότερα στο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους με τον Κολομβιανό και ένας εξέμ που θα αποκτηθεί 22 και η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 17 ξένους. Οπότε καταλαβαίνεις, θα πρέπει να αποκλειστούν 5.
2: Πω, δεν θα κοιμόμουν καλά πάντως. Αν ήμουν ξένος δεν θα κοιμόμουν καλά.
4: Ναι, και αν έχω μετρήσει καλά, μέσα στους 21 μέχρι τώρα δεν είναι ο Κλέιτον ούτε ο Γιαρέμτσουκ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Τώρα ποιες είναι αυτές δεν θέλω να προβλέψω. Θα το δούμε, το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν θα γίνει και γνωστή η λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA για τα παιχνίδια στο Europa League.
2: Ωραία, Κώστα μου, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: γιατί αργείς Γιώργο Ιωάννου να μπεις μέσα. Λοιπόν, όλοι περιμένουμε, νομίζω όσοι είδαμε μπάσκετ, δεν ξέρω ποιοι δεν είδανε μπάσκετ χθες. Λοιπόν, περάσαμε ένα θρίλερ χειρότερο και από το Netflix, χειρότερο και από τα παλιά μάλλον. Λοιπόν, με φάση ψυχό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι έκλεινα τα μάτια, έκλεινα τα αυτιά, δεν έβλεπα, κουνιόμουν από εδώ, κουνιόμουν από εκεί. Τι παιχνίδι ήταν αυτό χθες και πώς τελικά μπορέσαμε να βγούμε κυρίαρχοι.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, την ψυχή μας βγάλανε, χάσαμε καμιά δεκαριά, εικοσαριά χρόνια από τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Βλέπω, άσπρες τρίγες έβγαλες, ρε.
1: Φαντάσου. Η εθνική Ελλάδος ευθύνεται γι' αυτό, με αυτά που κάνει.
0: Ωραία,
1: και για... με τις κακές εμφανίσεις που έκανε πριν και για την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες που έκανε χθες.
0: Okay,
1: ναι, η Ελλάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλύτερη και από το μάτς με τους Ουκρανούς, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Μάλλον έπρεπε να έρθουν τα πολύ δύσκολα, να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο έτσι όπως τα είχε κάνει με τους Ισπανούς. Και έπρεπε να ξυπνήσουν. Ξυπνήσανε, βγάλαν την προσωπικότητα που έπρεπε να βγάλουν στο glass floor του T-Center. Έδειξαν κατά διαστήματα να είναι πολύ ανώτεροι από τους Ισπανούς οι Έλληνες. Να το αναφέρουμε αυτό. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατά διαστήματα ανεβάζαν τη διαφορά στους 8-9. Κάποια στιγμή την πήγαν και στους 12 πόντους την διαφορά. Οπότε το θέμα είναι όμως ότι οι Ισπανοί επιστρέφανε. Συνέχεια.
0: Δεν φανβάλε εκείνο το τρίποντο στο τέλος.
1: Κάτι πήγανε, κάτι φαλσοσφυρίγματα τα είδαμε κιόλας θες.
0: Ναι, σε ακούσαμε.
1: Ένα φάουλ εφεύρεση στο τρίποντο του Πάρα, ας πούμε, που δώσαν τρεις βολές δώρο στην Ισπανική ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα φάουλ στον Ντόρσεϊ που του κλέβουν την μπάλα τρεις παίχτες. Εκεί πρέπει να έχει φάει το ξύλο της αρκούδας ο Ντόρσεϊ. Και δεν έχει σφυριχτεί το παραμικρό. Το αναφέρουμε αυτά γιατί δεν γίνεται τώρα σε διοργανώσεις FIBA να γίνονται τέτοιες διαιτησίες.
0: Εντάξει, πάντως φοβερός Ντόρσεϊ, φοβερός και ο Μίτογλου.
1: Βάλαν συνολικά 58 από τους 108 πόντους. 29 ο καθένας.
0: Φοβερός, τον άκουγα χθες και στην τηλεόραση της ΣΕΡΤ.
1: Είχε ξεκινήσει με 4 στα 4 τρίποντα. 7 στα 10 συνολικά.
0: Ωραία.
1: Τι να του πεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: και κάτι έτσι ιδιαίτερο σαν δήλωση ήταν αυτή του Καλάθη, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικογένειά του. Mm-hmm. Λέει δηλαδή, κάθε φορά που φοράω τη φανέλα της Εθνικής εκπροσωπώ την οικογένειά μου και κυρίως τον παππού μου. Έτσι πολύ ανθρώπινο, πολύ έτσι συναισθηματικά έντονο.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι τόσα χρόνια στην Εθνική αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: την έχει ζήσει.
0: 38 είναι τώρα.
1: Ναι. 38 θα γίνει του χρόνου, νομίζω. Okay, είναι 37 τώρα. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για το μπάσκετ ή για την Εθνική ιδιαίτερο.
1: Για την Εθνική μπορεί να μην έχουμε να, ρίξω, να δώσω κάτι συλλογικό.
0: Έλα, για πάμε.
1: Λοιπόν, χθες μας ήρθε μια πληροφορία ότι υπήρξε μια κρούση προς τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον μελετάγαμε για τις,
0: με το παιχνίδι της
1: Εθνικής Βουλγαρίας.
0: Λοιπόν,
1: υπήρξε μια κρούση στον φόρουαρντ του Ολυμπιακού από τους Μινεσότα Τίμπεργουλφς του NBA. Οι οποίοι του δίνουν και πολύ καλό ρόλο στο ρόστερ.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Η απάντηση του όμως κοφτή, κατηγορηματική.
0: Τι
1: ξέρω,
0: λες,
1: όχι. Προφανώς έζησε αυτή τη χρονιά στο NBA που δεν πέρασε και πολύ ωραία στον πάγκο.
0: Ωραία.
1: Και...
0: εντάξει.
1: Και μάλλον δεν θέλει ούτε να το βλέπει πλέον.
0: Και κάτι τελευταίο, Μονακό εκτός από το EuroCup.
1: Ναι. Mm-hmm. Τη θέση της την παίρνει η Μπόσνια Σαράγεβο. Σαράγεβο, κάπως έτσι ονομάζεται η ομάδα. Θέλω να την ξαναδώ, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και μας ενδιαφέρει γιατί αυτή πλέον θα ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, γιατί είναι και στον όμιλό του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά είμαστε, νομίζω ότι...
1: ναι, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή. Για οτιδήποτε άλλο
0: είμαστε εδώ
1: σε επαφή.
0: Θα, επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Ζατά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Είναι 1 και 34 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις μας, απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Ετερβέτερ. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επανερχόμαστε όσον ούπο.
1: .4,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στη 1:39. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervet Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως και τις 2. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet, όπως πάντα, και πάμε για το δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο Στραμόπουλο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τέλος εποχής για την εθνική Αργεντινής και πόσο μάλλον για τον Λιόνελ Μέση.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα κιόλας στις αγοράς.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
1: Το 943 Intervet Sports, όντως μετά από 21 χρόνια παρουσίας στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο 39χρονος πλέον Λιονέλ Μέση αποφάσισε με ένα γράμμα που έγραψε ο ίδιος μια επιστολή στο Instagram να αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα με την οποία κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο 22 στα γήπεδα του Κατάρ και να φτάσει στον τελικό ενός άλλου παγκοσμίου κυπέλλου του 26 στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου αυτή τη φορά βεβαίως έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, καθώς το τρόπαιο το πήρε η εθνική Ισπανίας. Όλος ο κόσμος, ο αθλητικός, τον αποθέωσε. Ο πρόεδρος Γιάννη Φερντίνο λέει: σε ευχαριστούμε για τη χαρά που έδωσες σε όλους τους φιλάθλους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, σε αιώνια ευγνωμοσύνη έχουμε για σένα που έδωσες τόσες μεγάλες χαράς στους φιλάθλους μας. Βεβαίως ο Μέση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Όπου πόσο είπες, έβαλε 7 γκολ χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
1: 4 γκολ, το 7-1 που νίκησε.
0: Συγγνώμη, ναι, 7 δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και από ό,τι είδα, αυτό μόνο θέλω να συμπληρώσω κάτι γιατί το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση, ότι οι συμπατριώτες του θέλησαν να το τιμήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, με εμβληματικά μουσεία που είναι στο Buenos Aires, να φωταγωγούνται προς τιμήν του, έτσι, στο άκουσμα της είδησης.
1: Ναι, στο Buenos Aires το επαναφέρει σε ένα μεγάλο κτίριο απ' έξω. Υπάρχει και η μεγάλη, πώς να το πούμε, φυσιογνωμία του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι χτες το βράδυ η Λίβερπουλ κατέριψε το φετινό ρεκόρ μεταγραφής στην Ευρώπη, αν όχι και στον κόσμο, για το 26. Έδωσε στην Λίβερπουλ, την Paris Saint-Germain, 143,2 εκατομμύρια που ήθελε, 150 ήθελε αρχικά, δηλαδή παρουσιαζεμένα για να πουλήσει τον 23χρονο διεθνή Γάλλο εξτρέμ τον Μπαρκολά. Πραγματοποιήθηκε η συμφωνία αυτή και έτσι λοιπόν ο Μπαρκολά ανοίγει πλέον στους κόκκινους που έχουν προπονητή τον Βάσκο Ιραόλα. Ξεπέρασε δηλαδή το άλλο προηγούμενο φετινό ρεκόρ του Μόργαν Ρότζερς που είχε δώσει η Τσέλσι 138 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα για να πάρει τον Μόργαν Ρότζερς. Όσον αφορά τώρα τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην Αγγλία μέχρι αυτό το φετινό καλοκαίρι, η τρίτη είναι του Έλιο Τάντερσον με 135 εκατομμύρια που το πήρε η Manchester City από την Nottingham Forest. Μετά είναι τα 108 εκατομμύρια που έδωσε η Tottenham στη Newcastle για τον Σάντρο τον Άλλη τον Ιταλό. Τα 99 εκατομμύρια που έδωσε πάλι η Tottenham στη West Ham για να πάρει τον Πορτογάλο Ματέους Φερνάντες. 95 εκατομμύρια έδωσε η City στη Λίλ για να πάρει τον Μαροκινό Μποαντί. Στη Γερμανία τα νούμερα είναι πολύ πιο μικρά. Τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα, καθότι έληξε στη Γερμανία το μεταγραφικό παζάρι, η Μπάγκερ έδωσε 50 εκατομμύρια για τον Μαροκινό Ισμαήλ Σαϊμπάρι στην Αϊτχόβεν και άλλα 50 εκατομμύρια στην Κολονία και πήρε τον αριστερό μπακ από τον διεθνή τον Ναθάνιελ Μπράουν. Και μετά τρίτο στη λίστα είναι ο Κωνσταντίνος Σοκαρέτσας, όπου η Ντόρτμουντ έδωσε στη Χένκ 30 εκατομμύρια. Και μετά ακολουθεί ο Αφόνσο Μορέιρα με 29,5. Και λίγο πιο κάτω με 26 είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που τον πήρε με 26 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ.
0: Να κάνω μια παρένθεση τώρα. Περίμενα πώς και πώς. Αποκτήθηκε δανεικός παίκτης για τη θέση του, έτσι, από την
1: παρουσία. Ήταν Νουανέρη, έτσι. Τον Ήθαν Νουανέρη που τον παίρνει δανεικό το 19χρονο μεσοεπιθετικό
0: από την Arsenal.
1: Από την Arsenal για ένα χρόνο. Χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς. Άρα θεωρούν ότι θα παίξει για αυτόν τον χρόνο που θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας και μόλις επιστρέψει δυνατός και γερός ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, θα επιστρέψει στην ομάδα του ή θα πάει κάπου αλλού ο Νουανέρη. Στην Ισπανία τώρα τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει η Real Madrid της. Πρώτα απ' όλα έδωσε 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε το Γιωάννη Γκιομαντέ τον Αφρικανό. Μετά η Μπαρτσελόνα με τα 60 εκατομμύρια που έδωσε στη Σίτι και πήρε τον Ρόντρι. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε τον Δανό Μόρτε Χιούρματα από τη Σπόρτινγκ. Στη Γαλλία τα περισσότερα, 50 εκατομμύρια τα έδωσε η Παρί Σεν Ζερμέν που πήρε τον Αχλιούς από τη Λίλ. Στην Πορτογαλία η Σπόρτινγκ 30 εκατομμύρια πήρε τον Ροντρίγκο Σαλαζάρ. Ενώ στην Τουρκία τα περισσότερα εκατομμύρια μας τώρα τα έχει δώσει τον Μέισον Γκρίνγουτ. Παράλληλα τώρα πρέπει να πούμε ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα καθότι έχει λυθεί η συνεργασία του με την Sporting. Ενώ ο Κάρλος, ο Ρονάλντο με τον Ρομπέρτο Κάρλος αγόρασαν μια ιστορική ομάδα βραζιλιάνικη. Συγκεκριμένα πήρανε την Ατλέτικο Ιντερνασιονάλ που είναι στην τρίτη κατηγορία. Αγόρασαν το 80% των μετοχών της δίνοντας 75,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην κοινοπραξία, γιατί είναι μαζί με άλλους, μαζί με τον Αμπροζίνη, έναν επιχειρηματία Ιταλό και τον πρίγκιπα Αμπντουλάχ Αλ Σαούντ, έχουν στόχο, όπως είπανε, σε 8 χρόνια να καταφέρουν να ανεβάσουν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ενώ η διάσημη ηθοποιός Αμερικανίδα Τζίλιαν Άντερσον εμπλέκεται στο χώρο του ποδοσφαίρου, να θυμίσουμε, είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στην ταινία X-Files, εμπέρνησε στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθότι υπήρχαν πολλές πιέσεις από άλλες φίλες της. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην ομάδα Crux Football.
0: Τι εννοείς, καλά, οποία... πόσο χρόνο είναι η Τζίλιαν?
1: Αυτό δεν το
0: πρέπει να είναι, ναι, και ποδόσφαιρο γυναικών, και πώς το είπες?
1: Την ομάδα Crux Football, η οποία ανήκει στον όμιλο που έχει και τη Μομπελιέ και τη Ρόζεμπορκ.
0: Μάλιστα, okay.
1: Ναι, επίσης ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς που ανήκει στη Φροζινόνε, η Φροζινόνε διαπραγματεύεται με τη Βέρντερ Βρέμι. Αν η γερμανική ομάδα δώσει 6 εκατομμύρια τότε μετά από 9 χρόνια θα φύγει από την Ιταλία, θα πάει στη Γερμανία. Ενώ ο Τζόσουα Κούσνερ βγήκε και δήλωσε συνέντευξή του ότι αγνώριζα ότι θα υπάρχουν τέτοιες μεγάλες αντιδράσεις, δεν θα είχα εμπλακεί στο σχέδιο του Ινφαντίνο για να πάρουμε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, θεωρούσα, λέει, ότι αυτή η δημιουργική κίνηση θα είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή.
0: Για χαρά.

0: με έχει ζαλίσει ο Τζόρτζης Ιωάννου, έχω χάσει τα λόγια μου, έχω χάσει τον ισμό μου, έχω χάσει τα πάντα. Δεν είπαμε για τις, δεν ακούσαμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Τελειώσαμε το ρεπορτάζ του μπάσκετ, ωραία, εγώ μια χαρά, πάμε διαφημίσεις. Να όμως που το θυμήθηκα τώρα, μου έχει τρελάνει το μυαλό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο coach της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού επί της Ισπανίας.
1: Δεν είναι περάσμενοι ψυχολογικά, έχουν παίξει τεράστια μάτς. Τι να τους πω τώρα αυτό, ένα μάτς επειδή παίζουν την Εθνική, έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτς. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι περάσμενοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των τριγών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστής. Καλώς ή κακώς έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είναι σε top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είναι σε top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλουν να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα, κατά την άποψή μου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός έχει φυσικά υποχρέωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αύριο με τον Όφη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε όμως από την κατάσταση του Χατζηδιάκου, τι είναι αυτό το οποίο προέκυψε, περιμένουμε σήμερα τις απαντήσεις από τις εξετάσεις που έκανε. Το πρωί υποβλήθηκε.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο Χατζηδιάκος σήμερα το πρωί έκανε τις εξετάσεις του. Αναμένουμε να δούμε την κατάστασή του και το ποιο είναι το πρόβλημά του και κατά πόσο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Όπως είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση, αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα. Mm-hmm. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε κιόλας και το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση του Χατζηδιάκου. Mm-hmm. Και φυσικά νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζουμε για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Όφη για την πρεμιέρα της Link Face, της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Σε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό, από κόσμο τι προβλέπεις?
1: Σίγουρα θα έχει κόσμο, δεν νομίζω ότι θα γεμίσει το γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι εκεί κοντά στα 12 με 13.000 κόσμο θα δούμε στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Mm-hmm. Και γενικότερα νομίζω ότι θα στηρίξουν την ομάδα του Αλέσιο Λύση.
0: Και δύσκολη εβδομάδα γιατί αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μια δύσκολη εβδομάδα γιατί έχει το παιχνίδι μεσοβδόματα με τον Όφη, έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα πρέπει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση ο Ιταλός τεχνικός. Σίγουρα θα δούμε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα με τον Όφη, δηλαδή θα δούμε να διαφοροποιηθεί λίγο όσον αφορά κάποιες επιλογές. Mm. Και να μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση με φρεσκάδα και με ικανότητα να πάρει το 2 στα 2 νίκες και το αυριανό στον Όφη αλλά και τις Κυριακές κόντρα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Κάτι άλλο από τα περιραίοντα νέα, υπάρχει κάτι το οποίο έτσι ξεφεύγει από την αναφορά σε αυτά δύο παιχνίδια στην ομάδα?
1: Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτά τα οποία αναφέραμε. Έχουμε νεότερο όσον αφορά τα μεταγραφικά. Mm-hmm. Στα μεταγραφικά όπου ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Κράσνοντα για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού του Βραζιλιάνου, τον Ντιέκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται σήμερα να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνοντα σε έναν αγώνα κυπέλλου. Mm-hmm. Και αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου. Όχι αύριο, ψέματα. Αύριο θα παίξει τον αγώνα κυπέλλου με την Κράσνοντα και την Πέμπτη αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο και έχει οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κινείται και για την απόκτηση ενός επιθετικού για να πλαισιώσει τους ενδιαγέ και Μύθου για να μπορέσει να έχει περισσότερες επιλογές ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Στέλιο μου, θα σας αποχαιρετήσω γιατί έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, Κώστα, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, Ζεντάκη μου, συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια για ό,τι αφορά τον Μπουέρτα. Mm-hmm. Η μεταγραφή δεν γίνεται μέσω ότι είχαμε τα λεφτά, όλα τα δίνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Η πληροφόρηση mm-hmm. που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Και μάλιστα μια μεταγραφή η οποία θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν πολλά μπόνους και κάποια άλλα ποσά, mm-hmm. όπως η Μπουγκοντά από την οποία ξεκίνησε ο Πουέρτα, διεκδικεί για αυτή η τροφία, mm-hmm. μάνατζερ και διάφοροι άλλοι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 16 εκατομμύρια που δίνει η Ρίντρα στη Σανταντέρ, υπάρχουν και άλλα 3-4 εκατομμύρια που θα δώσει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί.
0: Τι λες?
2: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ελληνική ομάδα για ποδοσφαιριστή. Και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι έρχεται στην Αθήνα 4,5 με 5 με πτήση από τον Μπιλμπάο.
0: Ναι, είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως. Εντάξει.
2: Δεν σ' άκουσα, δεν σ' άκουσα.
0: Είχες πει ότι είναι στον αέρα ούτως ή άλλως.
2: Ναι, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι γύρω στις 4.30 με 5 θα είναι στην Αθήνα με πτήση από τον Μπιλμπάο.
0: Οκ, έγινε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω το πιο σημαντικό αυτό και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χρήματα στη Σαντατέρ και από εδώ και από εκεί. Και το ποσό δεν είναι 16 εκατομμύρια όπως ακούγονταν αρχικά, ναι. Έχει φτάσει στα 20 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, έγινε. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που ετοιμάζεται και αυτή για την League Phase του Κυπελλού Ελλάδος. Να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο. Μάριε, welcome. You're back.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες και πάλι. Με πολύ μεγάλη χαρά σε υποδεχόμαστε και εγώ προσωπικά, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός ρεπόρτερ, γνωρίζοντας και πράγματα που ξεφεύγουν από τις βασικές θέσεις, τέλος πάντων, της ΠΑΕ. Κάνεις ένα ενδελεχές ρεπορτάζ κάθε φορά και ξεφεύγεις από τα καθιερωμένα. Γι' αυτό και εμείς, εκτός όλων των άλλων, σε αγαπάμε και σε προτιμούμε πάντα. Οπότε πάμε για νέα σεζόν. Να αναφερθούμε λοιπόν στο θέμα της ΑΕΚ, η οποία θα αγωνιστεί με τον Νέστο Χρυσούπολης από εισιτήρια για το Κύπελλο Ελλάδος αύριο στις 5. Από εισιτήρια τι έχει γίνει?
1: Καταρχάς, καλησπέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. 4.000 συνολικά εισιτήρια έχουν διατεθεί για το παιχνίδι, έχουν τεθεί προς διάθεση του κόσμου. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 2.000. Mm-hmm. Κόστος εισιτηρίων είναι λίγο τσουφθερό, είναι στα 30 ευρώ, αλλά καταλαβαίνω και τις ομάδες που είναι στη Super Bet League 2 ότι από αυτά τα παιχνίδια θα βγάλουν έτσι, τα έξοδά τους. Η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι θα έχει και τους 2.000 φίλους της στο γήπεδο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο κίτρινο μαύρο στοιχείο στη Βόρειο Ελλάδα, όσο μάλλον όταν μιλάμε για Καβάλα και τις γύρω περιοχές. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μαζέψει τα κομμάτια της από τους 2 χαμένους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας φαίνεται πως θα είναι ο Χριστακόπουλος στο δεξί άκρο της άμυνας. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αν δηλαδή είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, αν είναι ο Καλοσκάμης στα εξτρέμ ή αν είναι ο Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια. Ο Χριστακόπουλος όμως φαντάζει φαβορεί να πάρει φανέλα βασικού και από εκεί και πέρα ψάχνουμε τον δεύτερο. Σίγουρα θα δούμε παίκτες τους οποίους δεν έχουμε δει αρκετά λεπτά, που να έχουν αρκετά λεπτά συμμετοχής. Και η ΑΕΚ, η οποία έχει ως στόχο όχι μόνο το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο. Θυμίζω πέρσι την πάτησε από τον Όφη, διότι ακριβώς και αποκλείστηκε, και είδαμε μετά την πορεία του Όφη και τη βλέπουμε μέχρι σήμερα. Την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και ο Χρήστος Κόντης. Άρα λοιπόν είναι σημασίας μεγάλη στο αυριανό παιχνίδι, 5 η ώρα, για να το κερδίσει η ΑΕΚ, να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης στο θεσμό.
0: Και στο καπάκι έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, έτσι δεν είναι, με τον Άρη, εξίσου δύσκολο. Όχι εξίσου δύσκολο, πολύ δυσκολότερο μάλλον, όχι εξίσου, αλίμονο. Το οποίο και αυτό δημιουργεί έτσι ένα δεδομένο. Πρέπει κάποιοι παίκτες, όπως είπες, να προφυλαχθούν αύριο, να ξεκουραστούν, να γίνει ένα rotation, ώστε το παιχνίδι με τον Άρη να ξεπεράσει την κακή εμφάνιση με την Κηφισιά.
1: Ακριβώς, Σάββατο 9 η ώρα, ο Άρης, ο οποίος έρχεται από 2 σερί νίκες, αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι πρέπει να καλύψουν και το χαμένο έδαφος αφού έχασαν και 2 βαθμούς στη Λεωφόρο. Εκεί θα δούμε τους πιο βασικούς, να το πω έτσι λαϊκά, ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε, και πόσο μάλλον εντός έδρας, τους βαθμούς. Έχουν μείνει αρκετά εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω όμως θα ξεπεράσουν ο κόσμος τους 20.000 κόντρα στους Θεσσαλονικείς, γιατί γενικότερα ο Σεπτέμβρης, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα, είναι καυτός για την ΑΕΚ. Συνεχόμενα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη, άρα ο Μάρκο Νίκολη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τιμώντας τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, ο Αθήνα 84 ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά» που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος επεβίωσε το 2023.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρίσκομαι με το φίλο μου τον Τάκη τον Καφετζή στα στούντιο του 984, τα φιλόξενα πάντοτε, όπου θα κάνουμε μια εκπομπή για μία περίπου ώρα, στην εκπομπή η οποία λέγεται Δημόσια και Ιδιωτικά. Τάκη, πες και εσύ μια καλημέρα για να αρχίσουμε.
2: Καλημέρα και από μένα, είμαι ο Τάκης ο Καφετζής, είμαι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Να ευχαριστήσω την συχνότητα του 984 και τους συντελεστές της εκπομπής Δημόσια και Ιδιωτικά για αυτήν την πρόσκληση. Με τον πολύ παλιό και καλό μου φίλο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ελπίζω να σας πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να σας ενδιαφέρουν.
1: Είπαμε να μιλήσουμε βασικά για ένα θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους μας και βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας της δημόσιας εδώ και αρκετά χρόνια. Η επικεφαλεία δεν είναι το πολιτικό χρήμα. Και πίσω από την επικεφαλίδα κρύβονται προφανώς πάρα πολλά πράγματα και έναυσμα, αν θέλετε, για τη συνεχή αναζωπήρωση του προβλήματος είναι η συνεχής και οικουμενική, θα έλεγα, εμφάνιση κρουσμάτων δημόσιας διαφθοράς. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχουμε μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό. Να δώσω απλώς ένα παράδειγμα. Λίγοι είναι οι πολιτικοί άνδρες στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που να μην έχουν κατηγορηθεί και πολλοί από αυτούς εγκληθεί επί τη βάση συγκεκριμένων αποδείξεων για διαφθορά. Να δώσω παραδείγματα, να δώσω μερικά για να γίνει κατανοητό το εύρος αυτού του φαινομένου. Στην Αμερική, Bush, Cheney, Rumsfeld και δεν συμμαζεύεται. Ήδη ο Νίξον από την εποχή του Watergate. Στην Ευρώπη ο Σιράκ, ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Σαρκοζή, ακόμα δεν έχουν φτάσει στον Ολόντ. Στη Γερμανία ο Κόλ, ο Σρόντερ, στην Αγγλία ο Μπλερ. Στην Γαλλία είχαμε και μια αυτοκτονία του Μπελεγκοβουά πριν από μερικά χρόνια. Στην Ιαπωνία, επειδή αυτοκτονούν συχνά οι Ιάπωνες, φαίνεται έχουμε 3-4 νομίζω κρούσματα αυτοκτονιών πρωθυπουργών ή υπουργών. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω άλλα παραδείγματα. Ίσως το σύμπτωμα από το οποίο άρχισε αυτή η ιστορία και έγινε γνωστή η διαφθορά των μεγάλων έγινε στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, όπου πριν από 20 περίπου χρόνια ο βασιλικός σύζυγος, νομίζω πρίγκης Βερνάρδος, εάν δεν κάνω λάθος, αναγκάστηκε σε παρέτηση γιατί είχε πάρει 3-4 εκατομμύρια δολάρια μίζες από τη Lockheed. Τα λέω όλα αυτά εισαγωγικά για να δείξω ότι δεν είμαστε εμείς ο καταξιωτικός διαφθαρμένος αυτός λαός, όπως θέλουν οι Γερμανοί και άλλοι, Βόρειοι, Ολλανδοί ή άλλοι.
2: Όχι, και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί.
1: Και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί. Η διαφθορά είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο έχει σχέση με μια σειρά, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, από εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται με το τρέχον σύστημα. Θα μου πείτε, διαφθορά δεν υπήρχε ανάκαθεν. Βεβαίως υπήρχε ανάκαθεν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι το 19ο αιώνα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις μεγάλες δημοκρατίες της Δύσης, είχαμε πολλά τέτοια συμπτώματα διαφθοράς. Ο πολλαπλασιασμός των συμπτωμάτων και η κέρια σημασία της κίνησης του πολιτικού χρήματος στα χρόνια μας συνδέεται, πιστεύω, με τις μεταλλαγές των πολιτικών συστημάτων και των αντιπροσωπευτικών, αν θέλετε, δημοκρατικών συστημάτων τα τελευταία 20-30 χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι να βάλει κανείς ένα χρονικό σημείο, ένα ορόσημο, όπου οι ενάρετες δημοκρατίες μετατρέπονται σε διαθερμένες, κάθε άλλο. Αλλά το γεγονός ότι, όπως ξέρουμε πια, όλοι σχεδόν οι πολιτικοί εγκαλούνται ή είναι ύποπτοι διαφθοράς, εφόκειται το γνωστό σύνθημα είναι όλοι ήδη, και με τον αντίλογο ότι δεν είναι όλοι ήδη, οι δύο αυτές αποφάνσεις αναφέρονται τελικώς στο ίδιο φαινόμενο. Παρά όλα τα αυτά λοιπόν, είναι γεγονός ότι σήμερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το πρόβλημα είναι κέριο, και είναι τόσο κέριο ώστε, νομίζω, προ 5-6 ετών ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε το ζήτημα της διαφθοράς ως ένα από τα κέρια, τα πιο δύσκολα, τα πιο δυσκολία και επίγοντα προβλήματα στον κόσμο.
2: Ήθελα να κάνω μια υπόμνηση και ταυτόχρονα να θέσω ένα ζήτημα. αν δεν κάνω πολύ λάθος, ο όρος πολιτικό χρήμα είναι όρος που καθιέρωσες εσύ, Κωνσταντίνε Τσουκαλά, με ένα άρθρο σου το 1988 στο Κυριακάτικο, σε ένα κυριακάτικο βήμα, αν θυμάμαι καλά, είναι τον Ιούνιο του 1988, μέσα σε εκείνο το περιβάλλον της τότε εποχής, με αφορμή το επωνομαστέν σκάνδαλο Κοσκοτά. Τότε λοιπόν έγραψε ένα άρθρο, μετά από αρκετά χρόνια επανήλθες με ίδιο άρθρο, πολιτικό χρήμα, αν θυμάμαι καλά ήταν το 1994, πάλι στο κυριακάτικο βήμα, και ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα. Υπάρχουν μεταβολές στη δομή και στις μορφές του πολιτικού χρήματος στη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών? Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του? Έχουν αλλάξει αυτά τα στοιχεία τα οποία αρχικά εμφανίστηκαν ως στοιχεία που παραπέμπουν σε μια διαφθορά, δημόσια διαφθορά? Αργότερα όμως διευρύνθηκε, έχω την εντύπωση, το πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί δεν είναι μόνο η αλής του μνήμης φράση του κυρίου Μητσοτάκη για τα διαπλεκόμενα, η οποία δείχνει μία μεταβολή στο εσωτερικό του φαινομένου αυτού ως προς τη σύστασή του, είναι και το γεγονός ότι πλέον ακούει ο κόσμος και αναπτύσσει το δημόσιο λόγο η άποψη πως εδώ μέσα πλέον δεν εμπλέκονται μόνο πολιτικοί και επιχειρηματίες, εμπλέκονται πολιτικοί και επιχειρηματίες με τους τελευταίους να συμβαίνει να έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στον επηρεασμό της κοινής γνώμης.
1: Δεν μπήκαμε ακόμα στα ετάετια, είναι πολλαπλά. Πιστεύω ότι το μακροϊστορικό αίτιο όλων των μεταλλαγών των πολιτικών συστημάτων είναι η λεγόμενη, και βάζω χίλια εισαγωγικά στη λέξη, παγκοσμιοποίηση. Με την παγκοσμιοποίηση τι συμβαίνει? Σημαίνουν πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες γίνονται εξαρτώμενες. Η δυνατότητα των πολιτικών εξουσιών να πάρουν αποφάσεις στο όνομα του λαού περικόπτονται, περιστέλλονται. Η λεγόμενη εκλογική κυριαρχία έχει γίνει κακέκτυπο ουσιαστικά του εαυτού της, και είναι πλέον αναγκασμένες όλες οι πολιτικές εξουσίες να συναλλάσσονται ευθέως με τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι τι άλλο, οι λεγόμενες αγορές, πάλι με χίλια εισαγωγικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το χρήμα έχει γίνει πλέον πολλαπλά και οικουμενικά ανώνυμο, η κίνησή του είναι εντελώς ανεξέλεγκτη, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν και εξακολουθούν να κάνουν οι κατατόπους κυβερνήσεις. Είναι γνωστό ότι τα χρήματα που κατοικοεδρεύουν κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και ανώνυμο στα λεγόμενα υπεράκτια συστήματα είναι της τάξης των πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων, και αυτά κινούνται αενάως και συνεχώς. Κάθε μέρα περνάνε τα σύνορα 3 εκατομμύρια δολάρια, και αυτά τα χρήματα δεν τα ελέγχει κανείς και κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το περιβάλλον το χρηματοπιστωτικό, το περιβάλλον του χρήματος, οι ροές του πλούτου, είναι

είμαστε μαζί σας και πάλι. Είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά από τη συχνότητα του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Το θέμα της συζήτησης, το οποίο ελπίζουμε να σας προκαλέσει ενδιαφέρον και να σας δώσει αφορμή για έναν προβληματισμό, είναι ένα θέμα το οποίο επιγράφεται πολιτικό χρήμα και το υπαλλακτικό του πολιτική διαφθορά. Νομίζω ότι με αυτά τα οποία μόλις είπες για την αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται αυτό το φαινόμενο της πολιτικής διαφθοράς και κυρίως με την έλευση της παγκοσμιοποίησης και την ανεξέλεγκτη ροή πόρων και πλούτου μεταξύ των συνόρων, τοποθετεί εκ νέου το ζήτημα του ορισμού αυτού του φαινομένου. Και το λέω τούτο διότι οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες είναι κατεφημισμόν πολιτικές εξουσίες. Δηλαδή εκεί που είχαμε μία συνάρθρωση μεταξύ πανίσχυρων ιδιωτικών συμφερόντων από τη μία και δημοσίων θεσμών από την άλλη, και κυρίως των θεσμών της πολιτικής αντιπροσώπευσης, κόμματα, βουλευτές

0: τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε μία επικυριαρχία μόνον του οικονομικού με τη μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του διεθνούς, και από κάτω σε θέση υπάλληλοι βρίσκονται οι κατεφημισμών πλέον σήμερα πολιτικές εξουσίες. Έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι. Με αποτέλεσμα η λειτουργία του πολιτικού συστήματος ή των πολιτικών συστημάτων να έχει χάσει την αυτονομία της. Και με συνεπάγιο αποτέλεσμα ο πολιτικός ανταγωνισμός να γίνεται ολένα και πιο θεατρικός. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τη στιγμή που είναι λίγο πολύ βέβαιο ότι τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να λύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση σε μια δημοκρατική πολιτεία θα αναγκαστεί να τα αντιμετωπίσει στα στενά πλαίσια που της επιτρέπει το παγιωμένο σύστημα των παγκόσμιων αγορών, είναι σαφές ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι όλο ένα και λιγότερος. Είναι γνωστή η περίφημη φράση της κυρίας Θάτσερ: δεν υπάρχει υπαλλακτική λύση. Θα έλεγε κανείς ότι όλο και παραπάνω η πολιτική ασκείται σε ένα σύστημα που δεν υπάρχουν άλλες υπαλλακτικές λύσεις, ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο πολιτικός ανταγωνισμός έχει πάψει να είναι ανταγωνισμός ανάμεσα σε σαφώς αρθρωμένα αντιθετικά πολιτικά προτάγματα. Εμείς θέλουμε το Α, εσείς θέλετε το Β, έλα λαέ, ψήφισε και αποφάσισε. Αλλά γίνεται ένα σύστημα όπου οι αντιπαραθέσεις είναι εν πολλής ψεύτικες, εν πολλής πλασματικές και άρα και ρητορικές. Άρα, επειδή ο λαός δεν τρώει κουτόχαρτο, πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι συμβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο οδηγεί σε αλλίωση του πολιτικού παιχνιδιού. Ο ανταγωνισμός πλέον περνάει όλο και περισσότερο από την επικοινωνία. Η έννοια της πολιτικής επικοινωνίας είναι αφηρημένη. Σε όλες τις πολιτικές λειτουργίες υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, τις δημοκρατικές. Αλλά όταν το αντικείμενο των διακυβευμάτων είναι ασαφές και περιορισμένα, τότε η σημασία της επικοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σημασία της ουσίας. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας: η επικοινωνία και μέσα από την κοινωνία τα μέντια αρχίζουν και παίζουν όλο ένα πια και μεγαλύτερο ρόλο, και η πολιτική επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ ακριβό. Και μπαίνω πλέον σε ένα θέμα πολιτικού χρήματος. Για να είναι δυνατόν να έχει ένα κόμμα εξουσίας, και υπογραμμίζω τη λέξη κόμμα εξουσίας, τη δυνατότητα να αμφισβητήσει υπό κανονικές συνθήκες την εξουσία από το άλλο τρέχον κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να είναι μονίμως να πρικίζει την επικοινωνική του δυνατότητα με ολοένα περισσότερα χρήματα από εκείνους που γράφουν τους λόγους των πολιτικών, ως εκείνους που μεθοδεύουν τις εμφανίσεις στην τηλεόραση, από εκείνους που φτιάχνουν τις περούκες ή βάφουν τα μαλλιά, σε εκείνους οι οποίοι βοηθάν την καθημερινότητα της πολιτικής εξουσίας, το πράγμα κοστίζει λεφτά. Άρα το πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει υπαλλήλους και ο κάθε πολιτευόμενος πρέπει να έχει ανθρώπους τους οποίους κάποιος πρέπει να πληρώσει, έτσι ώστε να έχει πιθανότητα να παίξει το παιχνίδι με τους τρέχοντες όρους. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας λοιπόν είναι ότι η πολιτική είναι εξαρτώμενη οικονομικά, ότι το πολιτικό παιχνίδι είναι εξ ορισμού ένα παιχνίδι ελλειμματικό στο επίπεδο του κόστους. Ο προϋπολογισμός κόστος δαπάνες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από πολιτικούς, και εδώ έχουμε μια άλλη, αν θέλετε, σημαντική πιστεύω μεταλλαγή του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι πια οι πλούσιοι, οι προεστοί οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του πολιτικού, είναι κανονικοί άνθρωποι που έκαναν καριέρα ως πολιτικοί, και οι κανονικοί αυτοί άνθρωποι δεν έχουν χρήματα οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα εκλογικά και τα πολιτικά τους έξοδα. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, και τελειώνω, είναι το εξής: ότι για να μπορεί να παιχθεί το παιχνίδι όπως παίζεται πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Ποιος λοιπόν θα είναι πρόθυμος να δώσει τα χρήματα αυτά? Ο πολύς λαός θα δώσει ενδεχομένως μια συνδρομή στο κόμμα, όλα αυτά δεν φτάνουν. Και επομένως τίθεται ένα θέμα ροής πόρων και κεφαλαίων από κάπου. Ποιο είναι το κάπου αυτού? Είναι εκείνοι που ωφελούνται από την άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Άρα, διαπλοκή. Άρα τα διαπλεκόμενα.
0: Να δούμε κάτι εδώ. Διότι ο λαός, εντάξει, μπορεί να δώσει κάποιες συμφορές για τα κόμματα, από το βαλάντιό του, αλλά υπάρχει πρόνοια σε πάρα πολλά συντάγματα και σε πολλά πολιτικά συστήματα το κράτος να αναλαμβάνει το κόστος της πολιτικής.
1: Πολύ μικρό μέρος.
0: Με χρηματοδότηση των κομμάτων.
1: Το πρόβλημα αυτό ανακύπτει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά είναι αδύνατον να ελεγχθεί η ροή του χρήματος στην πολιτική.
0: Όχι, όχι. Και συναφές προς αυτό που λες είναι και το γεγονός ότι πρόσφατα, πριν από 3-4 μήνες, έγινε εισήγηση και δεν ξέρω αν ψηφίστηκε amendment, ας πούμε, από το Αμερικάνικο Κογκρέσο, να μην τίθεται όριο χρηματοδότησης ιδιωτικής από ιδιωτικούς πόρους των πολιτικών. Των πολιτικών θεσμών, του πολιτικού προσωπικού. Τέθηκε αυτό το.
1: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ομοσπονδιακού είναι αυτή.
0: Του Ομοσπονδιακού, του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ναι.
1: Διότι θεωρήθηκε αντίθετο στην αρχή της ελευθερίας της οικονομικής διαχείρισης των ανθρώπων, να μην μπορεί να δώσει ο δισεκατομμυριούχος 3 εκατομμύρια στον πολιτικό. Λοιπόν, αυτό το υπήρχε ένα όριο, σταμάτησε, έφυγε το.
0: Απλώς όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα και με κρατική χρηματοδότηση ενός μέρους του κόστους της πολιτικής διαδικασίας, τα ίδια τα κόμματα τα τελευταία χρόνια εμπλέκονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Α κόμμα χρωστάει τόσα στην τάδε τράπεζα, το Β κόμμα χρωστάει άλλα τόσα στην άλλη τράπεζα κλπ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, και είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα, εγώ πιστεύω, που συζητάμε, να δούμε γιατί έγινε όλο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το γαϊτανάκι στην Ελλάδα γύρω από τη λίστα Lagarde. Διότι αυτό είναι μια κραυγαλαία έκφραση αυτού του προβλήματος. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτο τρόπο. Γιατί αυτές οι διαδρομές στα περίφημα στοιχεία της λίστας Lagarde, τα οποία όταν ήρθαν στη δημοσιότητα, ήρθαν με έναν τρόπο που ο μέσος πολίτης, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, άρχισε να υποψιάζεται για άλλη μια φορά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτική διαφθορά. Δεν μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το φαινόμενο είναι ανεξέλεγκτο. Και κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο τίθεται ως ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει σε μια δημοκρατική πολιτεία ένα θεσμικό πλαίσιο εγγυήσεων για τον περίφημο διαχωρισμό μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού.
1: Η απάντησή μου ότι δεν μπορεί.
0: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα ξανά και σε λίγο πάλι μαζί σας. Ακούστε λίγη μουσική.

0: Είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά και ξαναρχίζουμε την κουβέντα μας. Είπες για τη λίστα Λαγκάρντ. Για μένα είναι ένα απλό σύμπτωμα. Ένα απλό σύμπτωμα το οποίο τελικώς δεν έχει και τόση σημασία. Και αν επικεντρώθηκε η δημόσια προσοχή πάνω στη λίστα Λαγκάρντ, είναι διότι βγήκε στη φόρα, να το πω έτσι. Εάν σκεφτούμε ότι όλα μαζί είναι τα 4 εκατομμύρια της Λαγκάρντ, πρέπει να είναι το 1 εκατοστόν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Ήταν ποτέ ανεξάρτητη? Απολύτως όχι. Ποτέ. Όταν έχεις ένα χωρισμό αφετηριακό ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην οικονομία, είναι βέβαιο ότι οι δύο αυτές εξουσίες αλληλοϋποβλέπονται από την μεριά και αλληλοδιαπλέκονται από την άλλη. Υπήρχε όμως μέχρι πρόσφατα μια σχετική δυνατότητα των πολιτικών να κρίνουν και να αποφασίζουν ανεξάρτητα και αυτόνομα από το πολιτικό, από το οικονομικό. Αυτό είναι που έχει αποδυναμωθεί μέσα από την παγκοσμιοποίηση και μέσα από άλλες διαδικασίες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξαντικειμένου προκύπτουσα ετερονομία του πολιτικού. Αυτό που είπε ο Τάκης πριν, ότι το πολιτικό είναι μόνο κατεφημισμόν πολιτικό, είναι μια ρηματική κατασκευή η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Από τη στιγμή που ο λαός εκλέγει ένα σύστημα εκπροσώπων, το οποίο σύστημα εκπροσώπων είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να κάνει είτε εκείνο που του λένε ευθέως άλλοι, είτε εκείνο το οποίο εξ αντικειμένου είναι αναγκαίο για να παραχθεί το αντικειμενικό σύστημα, το οποίο είναι αυτό και δεν είναι άλλο, οποιαδήποτε και να είναι η εκδοχή την οποία υποστηρίζουμε, είναι βέβαιο ότι το πολιτικό σύστημα πάβει να μπορεί να λειτουργεί αλλιώς παρά μόνο σε πολύ στενά πλαίσια. Αυτό ακριβώς είναι το τελικά καταπελτώδες αποτέλεσμα του διάχυτου πολιτικού χρήματος. Όταν λέω πολιτικό χρήμα, δεν εννοώ το χρήμα που θα πάει από την τσέπη του ενός στην τσέπη του άλλου. Εννοώ τη ροή των επιρροών και των διαπλοκών που εξαναγκάζουν την πολιτική εξουσία να κάνει μόκο. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός και δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες, θα έλεγα, τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται υπό το πέλμα των παγκοσμίων αγορών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη παγκόσμια φάση. Θα είναι δυνατόν να αναπαραχθεί το σύστημα όπως πάει τώρα? Είναι δυνατόν οι λαοί, οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι χάνουν τα πάντα ή φοβούνται ότι χάνουν τα πάντα, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη αβεβαιότητα, όχι μόνο για το τι θα γίνει, αλλά για το ποιοι είναι οι ίδιοι και τι μπορεί να κάνουν οι ίδιοι και τι σημαίνει να είναι μέλη του λαού, από τη στιγμή αυτή και πέρα τίθεται ένα θέμα. Μπορεί να επιβιώσει το σύστημα? Μπορεί όλος ο κόσμος να υπόκειται αδιαμαρτύρητα σε μια κατάσταση την οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να ελέγξει? Το ερώτημα είναι μείζον και πιστεύω ότι είναι το μείζον ερώτημα των ετών που έρχονται.
15: Σε αυτό που λες θέλω να προσθέσω, Κωνσταντίνε, ότι το ζήτημα τίθεται με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα, διότι αν όντως η πολιτική και το πολιτικό, το πεδίο του πολιτικού είναι εξαρτημένα από την οικονομία και μάλιστα τις παγκόσμιες αγορές, είναι σαν να έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής εξουσίας από μια εξουσία οικονομική, η οποία στην παγκοσμιοποίηση και με το αξίωμα της ανεξέλεγκτης, ανεμπόδιστης, αχαλήνωτης κυκλοφορίας των κεφαλαίων δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας, αυτή η οικονομική, ας το πούμε έτσι, αυτά τα συστήματα, οι παγκόσμιες αγορές οι λεγόμενες, δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας την οποία ο φιλελευθερισμός μπορεί να την είχε κάποτε ονειρευτεί, ο αρχιετυπικός φιλελευθερισμός, αλλά φρόντιζε ο ίδιος στην πολιτική εξουσία να θέτει πλαίσια, να θέτει ρυθμίσεις, να θέτει περιορισμούς. Τώρα νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο πολιτικός φιλελευθερισμός ο οποίος έχει υποχωρήσει άτακτα μπροστά στον οικονομικό φιλελευθερισμό, σε αυτήν την αχαλήνωτη εξουσία των ροών του παγκόσμιου χρήματος.
0: Να το πω διαφορετικά, συμφωνώ και συμπογράφω και επαυξάνω. Μαζί με αυτό που συμβαίνει, που περιέγραψες και εσύ και είπα και εγώ πριν, συμβαίνει κάτι άλλο. Αρχίζει και χάνεται, αποδυναμώνεται η ιδέα της κοινωνίας. Τι εννοώ με την ιδέα της κοινωνίας? Εννοώ ότι υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν στο ίδιο σύστημα, που πιστεύουν ότι τους ενώνει μία ίδια μοίρα, μετέχουν σε ένα σύστημα λήψεων αποφάσεων ως πολίτες και μετέχουν σε ένα σύστημα κοινής προκοπής ως οικονομικοί άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή την ιστορία. Μαζί με την παγκοσμιοποίηση σημαίνει το εξής. Εκείνο που έπαιρνε την εξουσία τύπης κάποτε ήταν επικρατειακό. Ήταν αγκιστρωμένο σε μία κοινωνία. Ήταν δυνατόν σε μια κοινωνία να πιστεύει ότι μόνη της πρέπει να αποφασίσει για το κοινό της καλό και στο πλαίσιο αυτού του κοινού καλού αποφάσιζε η κοινωνία αυτή πώς θα γίνονταν στη συνέχεια ο επιμερισμός των πόρων, ποια θα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, ποιοι θα ήταν οι τρόποι με τους οποίους θα φτιάνανε θεσμούς κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η αρχαίγονη έννοια της δημοκρατίας στην οποία λίγο πολύ μέχρι τώρα πιστεύαμε. Τώρα πια όμως, από τη στιγμή που όλα αποφασίζονται έξω από τις επικράτειες, έξω δηλαδή από τις κοινωνίες, πάβει να υπάρχει, να συντρέχουν δύο τυπικές, θα έλεγα, προϋποθέσεις του κοινού. Ο κοινός τόπος, δηλαδή ότι έχουμε ένα τόπο, μια επικράτεια, ένα κλειστό πράγμα όπου υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο σύστημα αυτό και αποφασίζουν από κοινού δημοκρατικά. Και ο κοινός χρόνος. Θέλω να εξηγήσω ότι εννοώ με το χρόνο. Ο χρόνος του κοινού είναι ένας χρόνος ατέρμων. Σκεπτόμαστε εμείς, σκεπτόμαστε τα παιδιά μας, σκεπτόμαστε τα εγγόνια μας και ό,τι να κάνουμε το εντάσσουμε σε ένα μακροπρόθεσμο φαντασιακό σχέδιο. Φανταζόμαστε ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν ελεγχόμενα στοιχειοδές έστω από τις αποφάσεις μας. Το παγκόσμιο σύστημα όμως διακόπτει αυτή τη μακροπρόθεσμη πρόσληψη του χρόνου. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα σκέπτεται με όρους δευτερολέπτων. Όχι καν ημέρας, δευτερολέπτων. Δηλαδή τι κάνει το παγκόσμιο σύστημα? Περνάει λεφτά από το Θιβέτ στο Καράκας για να κερδίσει 0,1% στη συναλλακτική διαφορά. Και μετά φεύγει από το Καράκας για να πάει στην Κεντρώα Αφρική. Δεν υπάρχει καιρός να υπάρξει παραμικρή διασύνδεση με μια κοινωνία, με ένα τόπο, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου χρονικού προγράμματος, να το πω. Και αυτό μεταλλάσσει τελείως τις συμπεριφορές, αλλά και τις κανονικές αρχές επί τη βάση των οποίων λειτουργεί κανείς.
15: Θα ήθελα μετά το διάλειμμα το σύντομο που θα κάνουμε για λίγη μουσική να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή του τόπου και του χρόνου. Αλλά θα επανέλθουμε μετά από λίγη μουσική που θα σας βάλουμε να ακούσετε.

0: Γεια σας και πάλι, είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σήμερα από τα φιλόξενα στούντιο του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, για ένα θέμα το οποίο δεκαετίες τώρα απασχολεί το δημόσιο λόγο και τους πολίτες, το θέμα του πολιτικού χρήματος και της πολιτικής διαφθοράς. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας και θα ήθελα, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο Κωνσταντίνος
1: για τον News.
0: Ου τόπο και τον ου χρόνο των σημερινών κοινωνιών, να κάνω την εξής παρατήρηση. Εάν ο χρόνος ο σημερινός, ο κυρίαρχος ή η κυρίαρχη μορφή του σημερινού χρόνου, του χρόνου της εποχής μας, είναι το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Τόκιο που προξενεί καταιγίδα στο Λος Άντζελες και vice versa, δηλαδή με ένα πάτημα ενός κουμπιού από ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό οίκο μπορούν να καταρρεύσουν μέσα σε λεπτά, ελάχιστα λεπτά, οικονομίες ολόκληρες. Έγινε και στη Γερμανία αυτό, έγινε και στη Βρετανία και στην Ιαπωνία κλπ. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνον δεν μπορεί να υπάρχει τόπος, αυτοθεσπιζόμενος τόπος των κοινωνιών σήμερα, οριοθετημένος από μια επικράτεια, διότι το έχεις πει το 94 αυτό σε μια ομιλία σου στη σχολή Μωραΐτη, τα σύνορα ταξιδεύουν, είχες πει. Όπως μας λένε ότι ταξιδεύουν οι άνθρωποι, τα κεφάλαια, οι πόροι, τα εμπορεύματα κλπ. Κλπ. Όλα μαζί, ως εμπόρευμα είναι. Όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρχει αυτοθεσπιζόμενος τόπος, όπως άλλοτε νοείται αυτός ο αυτοθεσπιζόμενος τόπος, ο δημοκρατικός αυτοθεσπιζόμενος τόπος, επικρατειακά ορισμένος, δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε το μέλημα για το τι τεύξεται η επιούσα. Διότι η επιούσα, δηλαδή ούτε ο χρόνος υπάρχει πλέον. Έχει κονιορτοποιηθεί και τα δύο κονιορτοποιήθηκαν από έναν μη τόπο που εξορισμού έχουν οι παγκόσμιες αγορές. Δεν έχουν τόπο οι παγκόσμιες αγορές. Και από έναν αστραπιαίο χρόνο, ο οποίος ορίζει τη λειτουργία αυτών των παγκόσμιων αγορών. Και να μην έρθω στη φράση τώρα του Χάιντεγκερ, οι άνθρωποι ρηγμένοι εκεί κάτω.
2: Αν μου επιτρέπεις, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ψήγμα ερμηνείας στο ερώτημα που μας βασανίζει όλους. Καλά, οι λήθοι είναι Ευρωπαίοι που δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να εκραγεί το σύστημα? Βλάκες είναι. Όλοι το βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα. Και από κοινού με τους Ευρωπαίους, άλλοι οι λήθοι είναι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι αν δεν υπάρξει μια θεσμική λύση παγκόσμια, τα προβλήματα θα εκραγούν. Η εξήγηση την οποία θα μπορούσε να προσφέρει κανείς στη συζήτηση είναι διπλή. Η πρώτη είναι αυτή που είπαμε πριν, ότι δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, ότι εξαρτιόνται μέρα με την ημέρα από τις αποφάσεις των αγορών που τους πιέζουν, τους συμπιέζουν, τους κονιορτοποιούν και τους καθιστούν την πολιτική μη πολιτική, μη αυτόβουλη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μήπως θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα, εάν οι αγορές οι ίδιες είναι αδύνατο να σκέπτονται μακροπρόθεσμα, και επειδή δεν μπορούν να σκέπτονται μακροπρόθεσμα, επειδή αντίθετα με τον εργοσταθιάρχη της νέας αιωνίας, να το φέρω το παράδειγμα πάλι, που οι αργαλοί με τους οποίους έκανε σόβρακα, θα τους είχε και το παιδί του και το εγγόνι του, και σκέπτεται μακροπρόθεσμα τι θα γίνει με το εργοστάσιο το κλωστοφεντρικό, και πρέπει να σκεφτούμε για τα παιδιά μας. Αντίθετα με αυτό, οι αγορές δεν είναι δυνατό να σκεφτούν ούτε τι θα κάνει το παιδί τους και τον γόνι τους, ούτε τι θα γίνουν μελλοντικά τα χρήματα τα οποία μεταφέρουν από τη Λάσα στην Κολομβία. Επομένως δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται καν θέμα να ορίσει κανείς, να οριοθετήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να επιβάλλουν στα κράτη. Δηλαδή η ίδια η αφηρημένη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος το καθιστά εξορισμού τόσο βραχυπρόθεσμο, ώστε να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οριστεί μια πολιτική μακροπρόθεσμη. Πώς θα ορίσεις μια πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια, όταν τα συμφέροντά σου και η λειτουργία σου καθημερινή και οι αξίες επί τη βάση των οποίων ορίζεται η συμπεριφορά σου, όταν αυτές οι αξίες σκέπτονται μόνο το αύριο, το πρωί 8. Εδώ
0: σκέφτονται με βάση την ίδια την κάθε στιγμή.
2: Την κάθε στιγμή. Εδώ είναι ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο είναι αδιέξοδο. Διότι είναι σαν είναι double bind που λένε οι Αμερικάνοι. Εάν μεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί παρά να είσαι δεμένος με τον τόπο, και αν δεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, διαλύεται η πρόληψη του τόπου και του χρόνου, δηλαδή των θεμελιωδών εκείνων συνιστώσεων οποιασδήποτε ανθρώπινης στοχοθεσίας. Γιατί η στοχοθεσία η ανθρώπινη γίνεται επί τη βάση μιας ταυτότητα συλλογική, η οποία διατηρείται μέσα στον χρόνο. Όταν καταργηθεί αυτό, δεν υπάρχουν ούτε έθνη, ούτε κράτη, ούτε πολιτική, ούτε όμως και κοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία. Είναι σαν ο φιλελευθερισμός να έχει φτάσει σε ένα σημείο
2: είναι
0: που να καταστρέφει.
2: Αφηρημένος.
0: Να καταστρέφει την ίδια την εωτερικότητα την οποία γεννιέται ο ίδιος κάπου.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό είναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες αξίες με τη βάση των οποίων δομήθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε νεωτερικότητα, ποιες είναι αυτές? Η ελευθερία. Χάνει το νόημά της. Η ισότητα. Για ποια ισότητα μιλάμε? Φτιάχνουμε μια τυπική ισότητα ευκαιριών. Τι θα πει ισότητα
0: πλέον.
2: Ευκαιριών πλέον, η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να μπει στο παιχνίδι το αγοραίο, να πατήσει το μάτι και να βγάλει ό,τι είναι δυνατόν να βγάλει απ' αρχή του. Αμέσως, τώρα, εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε ισότητα. Η ελευθερία δεν έχει χάσει το όνομά της. Η αδελφότητα προφανώς έχει χάσει το όνομά της.
0: Καλά, το φρατερνιτέ τώρα.
2: Όλα αυτά που ήταν στο εθνόσημο των γαλλικών δημαρχείων έχουν εξαφανιστεί. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε καν δικαιοσύνη, ούτε καν επίοικια. Όλες οι αξίες
0: του
2: διαφωτισμού έχουν καταρρεύσει.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί. Εδώ έφτασε να είναι επικίνδυνος πλέον όχι ο Μάρξ, αλλά ο
2: Κέινς.
0: Λοιπόν, έφτασε να είναι επικίνδυνος αυτός, δηλαδή να δακτυλοδεικτείται οποιοδήποτε κύριος Κρούγκμαν, πώς τους λένε αυτούς, τους νεοκίνησιανούς.
2: Στιγλίς
0: Κρούγκμαν και οι λοιποί διάφοροι τέτοιοι. Να στιγματίζονται, να λένε ότι εσύ ανήκεις σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, η Αμερική, και επειδή έχει μονέδα που κόβει η κεντρική σου τράπεζα, μπορείς να τα λες αυτά. Εδώ, έφτασε να είναι επικίνδυνος ο Κέινς. Εδώ...
2: Ιρωνικά εκείνος ο οποίος είπε μακροπρόθεσμα είναι όλοι νεκροί, αυτός ο ίδιος, ως μακροπρόθεσμος θέλεται ανάθεμα.
0: Εκείνο το πάντως το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι όλα πλέον συμβαίνουν ως εάν αυτό που λέμε σαν θέμα της σημερινής εκπομπής, πολιτικό χρήμα, πολιτική διαφθορά, να είναι πλέον πολύ ιδιότυπο. Δηλαδή δεν μπορείς, ακόμα και η έννοια πολιτικό χρήμα κάνει πλέον τη σημασία της, διότι το πολιτικό έχει σταματήσει να είναι αυθυπόστατο. Δηλαδή το πολιτικό χρήμα προϋποθέτει ότι υπάρχουν δύο παίκτες. Ότι υπάρχει και η πολιτική και η οικονομία. Τώρα υπάρχει μόνο η οικονομία και με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε πλέον μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Είναι εφημισμός πλέον, καταντάει να είναι εφημισμός ο όρος, η έννοια, πες το όπως θες Κωνσταντίνε, πολιτικό χρήμα, πολιτική διαφθορά, διαφθορά ποιον, έναντι ποιον. Και βέβαια οι ευθύνες αρχίζουν και διαχέονται ενοχικά προς την ίδια την κοινωνία. Όπως είναι η φράση «μαζί τα φάγαμε», έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, ήθελα την
2: γνώμη. Μα προφανώς, το «μαζί τα φάγαμε» τι είναι? Είναι μια φράση η οποία τελικά πού αποβλέπει? Αποβλέπει στο να γίνει γενικά αποδεκτό ότι πρέπει συλλογικά να μπούμε όλοι στην κόλαση στο καθαρτήριο. Ότι επειδή φταίμε, είμαστε υποχρεωμένοι στο όνομα μιας δικαιοσύνης της ιστορίας, δηλαδή της ιστορίας του καπιταλιστικού συστήματος, να υποκύψουμε χωρίς καμία αγώγιστα στην ετιμιγορία των αγορών. Είναι μια γενίκευση η οποία παίρνει τη μορφή ενοχοποίηση, διότι ο ένοχος, ο οποίος θα επιδείξει έμπρακτη μετάνοια, είναι και εκείνος ο οποίος κατεξοχήν θα δεχθεί ότι επειδή έφτεξε δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτα άλλο. Επειδή πήρε τη ζωή του λάθος, εντέλεται να αλλάξει ζωή, που έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει προφανές πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις. Λέγεται για να καταστήσει τις οποιασδήποτε αντιστάσεις ανενεργές. Λέγεται για να καταστήσει το λαό πίμνιο. Λέγεται ουσιαστικά για να ακυρώσει την οποιαδήποτε ιδέα ότι ο λαός είναι αυτοανανεούμενος συλλογικός φορέας που μπορεί να αλλάζει και γνώμη. Λέγεται ακριβώς για να καταστήσει την όλη κατάσταση αυτοαναπαραγόμενη. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι απολύτως υποβολημαία αυτή η φράση.
0: φτάνουμε στο τέλος, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε σήμερα ο Τάκης Καφετζής και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να μιλήσουμε από τον φιλόξενο πάντα δημοτικό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας το 984 και την εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, να σας πούμε δύο-τρεις ιδέες που είχαμε γύρω από το θέμα που λέγεται κατεφημισμών πλέον, και το τονίζω αυτό, πολιτικό χρήμα και πολιτική διαφθορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κωνσταντίνε, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα τέλειο, το είναι ένας ποταμός, ας πούμε. Είναι σαν μια αλυσίδα.
2: Ο σταθμός ελπίζω να εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για εμάς.
0: Ελπίζω να εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες της 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά φαντασία να σενείς, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανοι μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική στέρηση, ανισότητες, θεσμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξη ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά φαντασία ένας ασθενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεις, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά φαντασία ένας ασθενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.

0: προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περίγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύτες. Σε ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Πάρετε το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
0: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης ο Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε. Πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
1: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
0: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούνε, η γελιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πουν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πουν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική, στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική και αυτή είναι μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω λούς, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως τους λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
1: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία ασθενειών όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
0: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
1: Από την πληροφορία.
0: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
1: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια και την υπερβολική εξάρτηση.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο

0: κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσουν μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την ό,τι όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
1: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
0: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων, δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό πέσαμε το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
0: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο κατά φαντασία ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocchium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα?
1: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Εργκάν?
0: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Ξέρετε τι συμβαίνει? Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι Κομπογιαννίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί Κομπογιαννίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα έργα Λιουπόλη βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι για ένα ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
0: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
1: Ο ηθοποιός,
0: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε, πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε, γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
1: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης?
0: Βέβαια, να και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα, και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός. Αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτιρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
1: Πάρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα,
0: ναι.
1: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Στην τεχνολογία σπάμε στους life coaches. Που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή. Και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη. Ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
12: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
11: Ναι.
12: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
11: Ναι, ναι.
12: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
11: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε ή σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
12: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα, που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
11: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
12: Εισαγωγικά.
11: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιαννίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
12: Τελικά φταίνει στο τύρι εντός εισαγωγικών, είστε και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις.
11: Ναι.
12: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
11: Ναι, είναι αμφίδρομη σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το εγώ όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
12: Είναι ένα βασικό, πιστεύω κι εγώ.
11: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
12: Επανάληψη.
11: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
12: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
11: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
12: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές. Μια
11: από
12: την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα.
11: Ναι.
12: Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι?
11: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
12: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε ταμεία.
11: Αλλήμωρο.
12: Αυτά τα λόγια ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
11: Και βλέπανε Βουλή.
12: Και συμβεί και αυτό.
11: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
12: Είσαι άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
11: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύοωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτυρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτυρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
12: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του.
11: Ναι.
12: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν εξουσία.
11: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μου, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
12: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
11: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφύης, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική, τους χάσαμε.
12: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα. Σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα. Ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη.
11: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνή έντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
12: Ναι.
11: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
12: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
11: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο κακομοίρης στα 17 και στα 18, τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
12: Αν βάλουμε την Ελλάδα σε θέση του καταφαντασία να ασθενείς στο πρωταγωνιστή, τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα? Η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
11: Ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
12: Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο στην αδιαφορία?
11: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
12: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάμε να χωμάστε.

0: τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασίνα Σανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση με την παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία. Ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είχε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στο σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο, η θεατρική δράση. Όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούν. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Φαντασία γέροντα.
1: Κλειρίν, κλειρίν.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεφτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαι πάντα.
1: Α, μπορεί να είναι. Αλλά ξανά όρθιοι.
0: Βρισκόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
1: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιοι συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η άνοια. Κάποιος θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την άνοια. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προκαιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα, γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους που στους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή, νοσοκομεία, ειδικά κλινικές δοκιμασίες.
1: Και πρέπει να ενημερωθούμε κι εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες, ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαντίμιος Κυριακίδης, που είσαι πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία Ένας Ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλασίρα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Τσιγάκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Γκουστάβο Πουέρτα ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή ελληνικής ομάδος όλων των εποχών. Εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ, έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης λόγω των διαπραγματεύσεων με τη ΧΑΛ. Πολύ κοντά στον ντιλ βρίσκονται οι δύο ομάδες, με την αγγλική ομάδα να προσφέρει 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης και η Ορτέγκα Ελκαμπή, Πιρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Πέντερσεν. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος για επαφές με την Braunschweig και τον δανεισμό του Γκουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο υπέστειο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 8 εβδομάδες. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνο Ναΐ και ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, σύμφωνα με καταλανικό ρεπορτάζ. Αντίθετα, το Foot Mercato κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στη Αγγελόνια, με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα την Πολωνία. Ελεύθερος από τους πράσινους, αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να προχωρήσει, για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Ρωτέισον αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νικολίτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο δικέφαλος να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτς με τον Ατρόμο, το περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στους ασπρόμαυρους. Ανοίγει η αυλαία στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος, με τον Βόλο να υποδέχεται αυτή την ώρα την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικάνος Γκάρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης μετά τις υποχρεώσεις του με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Forward να επιστρέφει στην Greek Basket League έπειτα από 7 χρόνια. Ενίσχυε στη γραμμή κρούσης για την Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεζούς. Ο Βραζιάνος επιθετικός υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Στο μεικτό διπλό σκιφ, ο Στέφανος Γκντούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, με χρόνο 6:55.98, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Νότια Ιταλία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν στο σκιφ ελαφρέων βαρών η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρεμιέρα στο US Open κάνει σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την 29χρονη Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Αυτό που κάνουμε τα απογεύματά μας. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά είναι δύο, γνωστοί πλέον σε όλους σας εδώ και τόσο καιρό. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821.

Καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχουμε αγώνα. Είμαι αδιάβαστη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι εκλεκτοί ρεπόρτες έχουν πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή σεζόν και καλή εκπομπή σε ένα Σάκη, στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μινά.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, πώς είδες την εθνική χθες?
1: Εδώ είμαστε με το φίλο μου τον Αποστόλη τον Λαϊάκη. Θα τα πείτε, θα κανονίσουμε τώρα μόλις ξεκινήσουν τα Champions League και τα λοιπά, για να είμαστε συντάξει το στοίχημα, την εφημερίδα που με διαβάζει.
0: Α, εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
1: Έτσι, έτσι, θα τα πείτε, τα λέτε.
0: Λοιπόν, και εννοείται, θα τα λέμε. Πιστεύεις ότι έβγαλε όσο να είναι αντίδραση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε?
1: Αυτό έγραψα και στο άθρο μου.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Ναι. Έγραψα ότι η εθνική μας ομάδα έβγαλε αντίδραση πραγματικά και έμεινε ζωντανή, διότι, και εδώ βέβαια να πω κάτι σημαντικό, δεν μπορώ να ακούω, τώρα μην πω καμιά βαριά λέξη, αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούμε και από συναδέλφους για τη φοβερή και τρομερή Ισπανία. Ποια είναι η φοβερή Ισπανία και τρομερή Ισπανία? Μπορεί να μου πει κανένας ποιος είναι ο MBR της Ισπανίας, ο οποίος είναι καλός παίκτης αυτή τη στιγμή? Εννοούμε αυτούς που θα παίξουν, τον Γκοζάλες, τον Ντελα Ρέα και όλους αυτούς. Δηλαδή, άκουγα χθες να λένε, ας πούμε, ότι η φοβερή Ισπανία. Ποια Ισπανία, ρε παιδιά? Η Ισπανία αυτή είναι μια μετριότατη ομάδα. Μια Ισπανία που είχε από την Πορτογαλία και την βγάλαμε ότι είναι σούπερ ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω δηλαδή αυτό το οποίο ακούω από δημοσιογράφους. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, όπως το άλλο εδώ που ακούμε με τις δηλώσεις του Σπανούλη. Εντάξει, ο Σπανούλης έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες ας πούμε άφηνε να ενεχθεί ότι είναι ενοχλημένος λίγο. Βέβαια, είπαν ότι πρέπει να γίνεται κριτική κτλ. Okay, αλλά δεν σημαίνει, δεν υποτιμάει κανείς την εθνική ομάδα και όσα έχει και πετύχει. Απ' την άλλη όμως πρέπει να βλέπουμε και την αλήθεια. Έτσι, και
0: ακριβώς, και δεν γίνεται να μην κάνεις κριτική, φίλε.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είπε να μην κάνουμε κριτική. Εντάξει, προφανώς στάθηκε σε κάποιες κακοτρέντες, φαντάζομαι, κριτικές που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των ομάδων. Εδώ έχει δίκιο ο Βασίλης Σπανούλης και αυτό είναι σωστό. Και αν στάθηκε σε αυτό, πρέπει να το πούμε κι εμείς, ότι δεν μπορεί να μπλέκουμε την εθνική ομάδα σε μικροπολιτικές που έχουν να κάνουν με τον

0: σιγά σιγά θα μπούμε και στα σοβαρά φιλικά από την Παρασκευή. Ξεκινάνε τα καλά φιλικά παιχνίδια, γιατί θα μπουν και οι διεθνείς στις προετοιμασίες των ομάδων. Σε ατομικές προπονήσεις ουσιαστικά.
1: Αγιασμό θα πω εγώ, φίλε.
0: Ήδη ούτως ή άλλως.
1: Καλά δεν λέω.
0: Αυτά.
1: Και να σε αφήσω.
0: Το στοίχημα.gr και θα ανέβει και ένα podcast τώρα, το γκουρού του μπάσκετ, είναι το podcast με το μπασκετικό εκεί που θα βάλουμε ένα έτσι τώρα για το Ευρωλίγκα, γιατί έχουμε δει μέχρι στιγμής τι περιμένουμε αρχικά σε πρώτη φάση για τις ομάδες αναλυτικά. Εμείς τα λέμε και εμείς ούτως ή άλλως μαζί, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, λοιπόν χαιρετισμούς έχεις. Α, ναι, σε βρίσκουμε και εκεί. Χαιρετισμούς από τον Νίκο από την Ναύπακτο, μπράβο. Το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Το φίλο, ναι, και χρόνια πολλά κιόλας. Καλό μήνα, φίλε. Καλό,
0: καλό μήνα σε όλους, υγεία, ευλογία.
1: Έτσι, και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσες μάλλον.
0: Πολύ, 40 ονόματα είναι, ναι, που γιορτάζουν σήμερα. Πολλά, όχι εύκολα, αλλά γιορτάζουν. Είναι και ονόματα όπως Αντιγόνη, Αθηνά, έτσι.
1: Ασημίνα.

0: σε μια δωματία, πολλά, πολλά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα λέμε αύριο.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μίλησαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Σωτήρης καλησπέρα λέει από τον Πειραιά. Καλό μήνα, καλέ μου φίλε Σωτήρη, και σε σένα. Καλησπέρα και στον Τάκη. Για την πρώτη αγωνιστική της κύριας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος έχουμε ένα μάτς εξέλιξη. Ξεκίνησε πριν από 19 λεπτά. Βόλος Καλαμάτα είναι στο 0-0.

Βόλος ξεκίνησε με τον Κοσέλε στο τέρμα, Μίγας, Κάργας, Ελ Σαουμπί, Γρόσδης. Ρεφαλτλάρι, Μπάρε, Κρεσπί, Φουρτάδο, Γκοντζάλες και Χαραλαμπόγλου. Προπονητής είναι ο Κώστας Μπράτσος, για την Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Βασίλεβιτς, Ιγνιάτοβιτς, Μπακαγιώκο, Γκεσάν, Χατζή Θεοδωρίδης, Καρεάσα, Λιατσικούρας, Μπονέτα, Σίγκουρσον, Μάντζα και Μπόλιβαρ. Διαιτητής είναι ο κύριος Ματσούκας, με βοηθούς Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη. Μπουρουζίκας είναι ο τέταρτος, το Βάρ Πουλικίδης και Ανδριανός.

σας πω πως ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος, είχε μια μεγάλη απώλεια καθώς έχασε την αδερφή του. Να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε, να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια.

Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να σας πω πως ο Δικέφαλος του Βορρά έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο 9 συνολικά ποδοσφαιριστές από τα τμήματα της υποδομής του. Στην ουσία επένδυση για το μέλλον είναι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και ορθώς πράττει.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής, θα έλεγα, μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Krasnodar για την απόκτηση του Diego Costa. Είναι 27 ετών, Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει έτσι την μετακίνησή του στον Δικέφαλο του Βορρά. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά δανεισμό του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ προβλέπεται και οψιόν αγοράς που μπορεί να φτάσει και τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Krasnodar στο κύπελλο Ρωσίας.

Το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Ματίν Καμαρά εκτός ΠΑΟΚ, να αποχωρήσει δηλαδή από την ομάδα και έτσι να ενισχυθεί ακόμη ο ΠΑΟΚ στη θέση 6. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει και ένα επιθετικό. Από τη Γαλλία λένε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Νιλ Μοπέ. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Προς το παρόν όμως, εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση. Ακούτε
5: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Ευχαριστώ, καλή μου φίλη Αλέξανδρα. Επίσης, πάνω από όλα υγεία. Καλό μήνα με υγεία μας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Επίσης σε όλους που ακούνε, και στο Σωτήρη Γεωργίου και στον Κώστα Σαμοθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Δεν κοιμώνται, σιγά, κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό είσαι εδώ συντονισμένοι να ενημερώνεσαι. Η Καλαμάτα πέτυχε γκολ, είμαστε στο 21ο λεπτό. Βόλος Καλαμάτα είναι πλέον στο 0-1. Χαμζά έφυγε στην κόντρα, δίνει στον Μπονέτο που γύρισε στον Μπόλιβαρ και μπήκε ο παίκτης με την μπάλα κυριολεκτικά στα...

Να πω καλό απόγευμα και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Στην Κρήτη, στη Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον... τον Άγγελο. Από το κλειδί Άρτας μας ακούει ο Άγγελος. Για το φίλο... το Γιώργο εδώ πρωτά για τον Ναΐ, παιδιά, θα τα πούμε πιο μετά με τον Γιώργο Τσαμπά. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Άλλοι λένε απάντησε όχι η ομάδα του, άλλοι λένε έρχεται με ηγεμονικό συμβόλαιο, με τεράστιο ποσό. Διάβασα κάπου μέχρι και 25 εκατομμύρια θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός, να έχει τώρα ο δανεικός. Θα δούμε, παιδιά, πάντως είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Εγώ περίμενα μέχρι σήμερα το βράδυ, το μεσημέρι, το βράδυ, θα δούμε. Πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, πού θα κάτσει μπίλια που λέμε.

Μην βαφτίζετε το δανεικό παίκτη ότι ήρθε με μεταγραφή, λέει ο φίλος ο Κώστας. Δανεικό τον πήρα, λέει, για τον Ολυμπιακό. Λέω, δανεικός ήρθε, Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Αν εννοείς τον Πουέρτα, καλέ μου φίλε. Ό,τι άκουγα για τον Κώστα, το Σαμοθράκη δεν έρχεται ως δανεικός, αν εννοείς τον συγκεκριμένο παίκτη. Θα μας τα πει μετά τις 7 ο Κώστας άλλωστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας σε όλα τα διεθνή. Φυσικά, πιλότος μας είναι ο ένας και μοναδικός Μάνος Ταραμόπουλος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Στάχνη, καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Καλό μήνα, δεν θα ξεκινήσεις από κάπου, θα σου κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση γιατί ρωτάνε και οι φίλοι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουν πιάσει κεραίες σου, σε ρώτησα και χθες, κάτι για τον Ουναΐ. Βέβαια έχω διαβάσει μέχρι και 25 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διάφορα. Πάντως η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια πληροφορία.
2: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσω σε αυτά που έχεις δει και εσύ.
0: Πάντως το να πούμε.
2: Μία πλευρά λέει ότι η Τζιρόνα δεν δέχτηκε την πρόταση, άλλη λέει ότι συμφώνησε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
0: Ακριβώς. Πάντως το Foot Mercato λέει ότι έχει προσφορική ήδη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Η Τζιρόνα. Τώρα θα δούμε. Είπα μήπως γνωρίσεις κάτι περισσότερο, φίλε, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κοίτα το παιχνίδι, όλο το παίζουν οι ατζέντιδες πλέον, έτσι.
0: 100%. Και παίζουν και πολλά παιχνίδια και το ξέρεις πολύ καλά.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Βάζουν στην άκρη ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση από κάποια άλλη ομάδα πολύ μεγαλύτερη.
2: Να βάζουν την προσφορά να παίρνουν περισσότερη προμήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι.
0: Ξέρεις τι λέει ο φίλος μου Αντίπας. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Ακριβώς, έχει και απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
0: Μεγάλο τραγούδι. Γίνεται στη ζωή μας αυτό πολλές φορές.
2: Κοίτα, το ποδόσφαιρο τι είναι, μια μικρογραφία της ζωής μας.
0: Έτσι,
2: οπότε μπορούμε
0: έτσι,
2: να
0: ακριβώς
2: καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς φίλε. Να σου τώρα, πω, τελειώσανε οι μεταγραφές στην Αγγλία, εκεί έπεσε χρήμα.
2: Στην Αγγλία τελειώσανε. Από εκεί θα ξεκινήσω όμως, όχι με τις μεταγραφές. Θα σου πω για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Για πες.
2: Πώς σε μερικές ημέρες από τον παράδεισο βρίσκεται σε εισαγωγικά στην κόλαση. Δηλαδή μετά τις διθυραμμικές κριτικές και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Community Shield, το Super Cup της Αγγλίας κόντρα στη Manchester City, αλλά και στο παιχνίδι αντίον της Coventry. Τώρα λοιπόν ο 24χρονος διεθνής Έλληνας στο χθεσινό παιχνίδι αντίον της Άστον Βίλα που νίκησε η Άρσεναλ 1-0, στο δεύτερο ημίχρονο Μικέλ Αρτέτα τον αντικατέστησε και ο αγγλικός τύπος σήμερα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία του Τζόλ, για παράδειγμα η Daily Mail, η οποία λέει δύσκολο να προσαρμοστεί ιδιαίτερα τις σκληρές σωματικές απαιτήσεις του αγώνα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τζόλις εγκλωβίστηκε πλήρως από τη δυναμική παρουσία του Ματ Κάς, του δεξιού πιστοφύλακα των Βίλανς. Έχασε τη συνήθη καθαρή του σκέψη και υπέπεσε σε αρκετά εύκολα λάθη.
0: Άραγε δεν πήγε καλά. Γι' αυτό τον αντικατέστησε ο προπονητής. Δεν το είδα το μάτς, αλλά λέω.
2: Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε, λέει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φλέρταρε επικίνδυνα με δεύτερη αποβολή πριν την ανάπαυλα. Είχε πάρει και κίτρινη, ανάγκασαν τον Αρτέτα να τον αντικαταστήσει. Ενώ πιο καυστική λίγο είναι η Σαν, η οποία στην καθιερωμένη κριτική των ποδοσφαιριστών μετά τα παιχνίδια της Premier League βαθμολόγησε τον Τζόλι με 4, τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών των κανονιέριδων.
0: Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Είναι νωρίς ακόμα να κριθεί ένας παίκτης, δηλαδή από 1, 2, 3 παιχνίδια.
2: Ξέρεις, αλλά στην Αγγλία αυτό γίνεται.
0: Καλά, γιατί και στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ήρθε ένας παίκτης. Παλτό άμα δεν παίξει ένα παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
2: Θέλω να σου πω ότι εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Τώρα, έτσι, από εκεί και πέρα.
0: Αρκεί να κλείσει τα αυτιά του ο Τζόλις και να δουλέψει.
2: Καλά, εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε, όπως λες, τι μεταγραφές γίνανε στην Premier League που για μια ακόμη φορά ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Λοιπόν, την πιο ακριβή μεταγραφή φέτος την δημιούργησε η Liverpool, η οποία το βράδυ χτες έδωσε 143,2 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain και πήρε τον 23χρονο εξτρέμ τον Bradley Barcola, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν ο πρώτος στόχος από την αρχή του καλοκαιριού για τους κόκκινους. Αλλά η Paris Saint-Germain είχε διαμηνήσει ότι κύριε δεν τον παραχωρώ κάτω από 150 εκατομμύρια. Τελικά είδαμε κανένα σκόντο 6,8 εκατομμύρια και ο Μπαρκολά συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στους κόκκινους του Λίβερπουλ, καθότι τον θέλουν ως διάδοχο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία, αν θα αποδειχθεί διάδοχος, ο καθένας είναι αυτός που είναι. Δεύτερος λοιπόν με 138 εκατομμύρια ήταν ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, ο Μόργαν Ρότζερς, που μετακινήθηκε στην Τσέλσι. Τρίτος ο Έλιοτ Άντερσον, ο διεθνής Άγγλος, το είδαμε στο 23ο παγκόσμιο γήπεδο, να είναι από τις ποδοσφαιριστές του Τούχελ που ξεχώρισαν. Τον πούλησε λοιπόν η Νότιχα με 135 εκατομμύρια στη Manchester City. Ακολουθεί ο Ιταλός Σάντρο Τονάλι, τον οποίο αγόρασε τότερα από την Newcastle με 108 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά με 99 εκατομμύρια είναι ο Πορτογάλος Ματέος Φερνάντες, που από τη West Ham μεταγράφηκε στην Τότεναμ. Τα 95 εκατομμύρια είναι ο Μαροκινός Αγίου Μποαντί, που τον πήρε η City από την Λίλ. Μετά έχουμε με 87,7 εκατομμύρια τον Σαβίνιο, τον εξτρέμ της Manchester City, πρώην της Τζιρόνα, που τον πήρε και αυτόν η Τότεναμ. Και μετά πάμε στον Μπρούνο Γκυμαράες, που πήρε η Άρσεναλ από την Νιουκάστλ με 87,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πω τώρα ότι σήμερα η Manchester City δίνει μεγάλη μάχη με την Chelsea για να πάρει τον Αργεντινό χαφ, τον Έντσο Φερνάντες. Μπορεί, αν γίνει αυτή η μεταγραφή σήμερα, να δημιουργήσει νέο ρεκόρ για την Βρετανία, δηλαδή τα 143,2 εκατομμύρια που δόθηκαν φέτος για τον Μπαρκολά να καταρριφθούν, να φτάσουμε στα 150 εκατομμύρια. Θα δούμε. Μετά πάμε στην Ισπανία. Εκεί βεβαίως το μεταγραφικό παζάρι κυριάρχησε χάρη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έδωσε καταρχήν 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε τον Γιωάν Ντιομαντέ, τον Αφρικανό που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, και τη φανέλα της ακτής Ελεφαντοστού. Μετά είχαμε την Μπαρσελόνα που έδωσε 60 εκατομμύρια στη Manchester City και πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόντρι. Μετά ακολούθησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε από τη Sporting τον εξαίσιο χαφ της Sporting, τον Δανό Μόρτεν Χιούλμαν, που ήταν και ο καλύτερος στα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Εθνικής Ελλάδος. Μετά έχουμε τον Νοτιοκοράτη Κάνγκ Ιν, που τον πήρε Ατλέτικο Μαδρίτης από την Paris Saint-Germain με 35 εκατομμύρια. Και πάμε στα 33 εκατομμύρια, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε αντιότερα από τον Κριστιάν Ρομέρο, τον διεθνή Αργεντίνο στόπερ, που μετά την αποχώρηση από την εθνική ομάδα του Λιονέλ Μέση παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η Γαλλία τώρα. Τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε η Paris Saint-Germain, όχι τρελά βέβαια όπως άλλες εποχές. Έδωσε 50 εκατομμύρια και πήρε τον εξτρέμ, τον Μάγνες Ακλιούς από τη Λίλ. Ενώ επίσης η Paris Saint-Germain έδωσε 48,5 εκατομμύρια στην Μπαρσελόνα και πήρε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φόρτ Μπαρσελόνα, τον Φεράν Τόρες. Και ακόμη με άλλα 45 εκατομμύρια επίσης η Paris πήρε από τον Άγιαξ τον αριστερό εξτρέμ, τον ταλαντούχο, τον Μίκα Γκοντς. Στην Τουρκία τώρα, η Φενέρμπαχτσε με 39,9 εκατομμύρια πήρε τον Άγγλο Μέισον Γκρίγουντ, που έπαιζε στην γαλλική Μαρσέιγ. Μετά είχαμε τα 38 εκατομμύρια που έδωσε η Γαλατά Σαράι πρόσφατα στη Μίλαν και πήρε τον Πορτογάλο Ράφα Λεάου. Και μετά με 30 εκατομμύρια έχουμε την Μπεσίκτας που πήρε τον Οργούν Κιοκτσού. Στη Γερμανία τώρα τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε ξανά η Μπάγερ Μονάχου. Έδωσε 50 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν και πήρε τον Μαροκινό Σαϊμπάρι που διακρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης με άλλα 50 εκατομμύρια πήρε από την Κολονία τον διεθνή αριστερό πιστοφύλακα τον Ναθάνιελ Μπράουν. Μετά είχαμε τα 30 εκατομμύρια που έδωσε η Ντόρτμουντ στη Χένγκ για τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Έλληνα. Ακολουθεί με 29,5 εκατομμύρια η Λεβερκούζεν που πήρε τον εξτρέμ τον αριστερό τον Αφόνσο Μορέιρα. Και μετά είναι τα 26 εκατομμύρια που έδωσε μπορούσε από Ντόρτμουντ στον ΠΑΟ και πήρε τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Όπως επίσης και η Λεβερκούζεν με τα ίδιο ποσό, δηλαδή 26 εκατομμύρια ευρώ που πήρε τον Μιγγέλ Γκουτιέρες. Στην Ιταλία. Η Μίλαν με 74 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Paris Saint-Germain τον Πορτογάλο φόρ τον Γονσάλο Ράμος. Η Μίλαν με 50 εκατομμύρια επίσης πήρε τον εξτρέμ Diego Moreira. Η Νάπολη είχε δανεικό τον Δανό Rasmus Højlund από την Manchester United. Τώρα έδωσε 44 εκατομμύρια και τον πήρε με κανονική μεταγραφή. Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές μέχρι τώρα, γιατί μπορεί και σήμερα να γίνουν και άλλες.
3: Ραδιο Ρούμενη News.
2: Να πούμε ότι ο Άγιαξ τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκριση του 24χρονου Ιβοριανού χαφ της Σάντερλαντ, του Σιμώνα Ντιγκρά.
0: Ναι, το είπαμε χθες και λόγω του ενδιαφέροντος για τον Ουναΐ, γι' αυτό το ανέφερα και χθες.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε φαίνεται ότι παίρνει παίχτη, γι' αυτό το λέω και το επισημαίνω.
2: Και πάρει και τον Άμπραμπατ.
0: Και τον Άμπραμπατ,
2: δεν
0: σωστά.
2: Να ξεχνάμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, αλλά κάποια στιγμή και για τον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Βέβαια, θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, και στον Τίνο Αλεξανδρόπουλο είναι ελεύθερο.
0: Τι βλέπει, γιατί νομίζω κάπου κόπηκε από ιατρικές εξετάσεις, αν είχα διαβάσει καλά ή όχι.
2: Ο Αλεξανδρόπουλο, όχι. Απλώ δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του με τη Σπόρτη Λισαβόνα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνο Αραμόπουλο. Βέβαια μα ταξίδεψε, αλλά πέρασαν από δίπλα μα φίλε και φίλοι πολλά εκατομμύρια. Για να πούμε την αλήθεια, ζαλιστήκαμε λίγο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλέ μου φίλε Άρη, καλησπέρα και σε σένα. Σου έστειλα, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίτλους μόνο, έχει γίνει μια ανανέωση, τα έχουμε χάσει, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο μάλλον. Καλησπέρα στην Νίκη από τη Λευκάδα, καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό μήνα, καλή συνέχεια στην εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα Σάκη και είμαστε συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τι σας είπα νωρίτερα, σας είπα ότι σας έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από έναν παλιό μας φίλο και γνώριμο εδώ το σταθμό, από τον Μάριο Μαντσάκο, ο οποίος θα μας τα πει όλα όσον αφορά την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Πώς το λέει, οι παλιές αγάπες επιστρέφουν στον παράδεισο, πώς το λέει.
0: Έτσι, πιξλάξ.
2: Πιξλάξ.
0: Και έντεχνος ο Μάριος, μπράβο.
2: Αν και περισσότερο ακούω άλλη μουσική, αλλά και σημασία. Πιξλάξ είναι διαχρονική, ρε παιδί.
0: Ό,τι και να ακούς, πιξλάξ ακούσεις, πιστεύω. Το 90%.
2: Ακριβώς. Όλο σταματάνε και όλο κάνουν μια τελευταία συναυλία.
0: Καλό είναι αυτό. Φίλε. Για τον κόσμο, καλό είναι αυτό.
2: Όντως, καλό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αλλιώς θα κάνουμε και μουσική κουβέντα.
2: Βεβαίως.
0: Τι έχει ΑΕΚ να μας πει στα επόμενα 6 λεπτά που έχουμε.
2: Στα επόμενα 6 λεπτά το πιο φρέσκο είναι ότι ξεκινάει η διάθεση του League Face Pass, δηλαδή βγαίνουν τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στη League Face του UEFA Champions League. Όλοι οι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας θα λάβουν ένα email το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Το εν λόγω link να τους πούμε ότι θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Περιλαμβάνει και τα 4 παιχνίδια με τη LASK, με τη Real Madrid, με τη Galatasaray και με τη Ρώμα. Αυτά τα 4 εντός έδρας παιχνίδια.
0: Από τιμές ξέρουμε. Δηλαδή...
2: Βεβαίως ξέρουμε τιμές. Εγώ όταν ακούω, ξέρεις, προνομιακές τιμές.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι, όταν ακούω προνομιακές τιμές και υβριδικός ποδοσφαιριστής, με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Αυτό το League Face Pass δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της ίδιας θέσης στο γήπεδο για τις 4 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με προνομιακή έκπτωση σύμφωνα με την ΠΑΕΑΕΚ 25%. Δηλαδή έχει βγει ένα πακέτο αγορών, για παράδειγμα, στα πέταλα θα πούμε, για τα παιχνίδια LASK και Galatasaray είναι από 35 ευρώ, με τη Ρώμα 35 ευρώ και η Real Madrid 35 ευρώ, είναι δηλαδή όλα 35 ευρώ στα πέταλα, σύνολο αυτό το πακέτο πάει στα 105 ευρώ. Τις άλλες θύρες, αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της ΠΑΕΑΕΚ, θα δει κάποιες διαφοροποιήσεις, εγώ τα θεωρώ λίγο τσουφτερά.
0: Ναι, γενικά έχουν παράπονο και από άλλες ομάδες.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχει παράπονο, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε πώς είναι οι τιμές, πώς κυμαίνονται, μην κάνουμε πολιτική κουβέντα. Είναι ακριβά τα εισιτήρια, έχουν προτεραιότητα τα διαρκείας, οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας, και από εκεί και πέρα όσοι δεν έχουν διαρκείας και όσες κενές θέσεις υπάρχουν, τότε θα μπορούν να μπαίνουν να κλείνουν το εισιτήριό τους. Αυτό όσον αφορά τα διαρκές. Αύριο μην ξεχνάμε η ΑΕΚ έχει παιχνίδι.
0: Να πάμε και στα εισιτήρια με τον Άρη, αφού είμαστε στα εισιτήρια, να το κλείσουμε και αυτό.
2: Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και εκεί η διάθεση των εισιτήριων. Υπάρχουν προσδιάθεση.
0: Από χθες είναι αυτό, έτσι.
2: Από χθες έχει ξεκινήσει. Εκεί οι τιμές είναι πιο προσιτές, από 20 ευρώ στα πέταλα και ανεβαίνουν. Θα έχει κόσμο, εγώ υπολογίζω πάνω από 20.000 κόσμο στο παιχνίδι το Σαββατιάτικο 9 η ώρα κόντρα στον Άρη, εκεί όπου η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος των 2 βαθμών που άφησε στη Λεωφόρο κόντρα στην πάρα πολύ καλή Κηφισιά. Δεν την γνώριζε η ΑΕΚ την Κηφισιά.
0: Την γνώρισε, την έμαθε καλά πάντως.
2: Την έμαθε καλά, δεν είχε εικόνα, την έμαθε καλά, θα μπορούσε η ΑΕΚ να φύγει με το τρίποντο. Θα μπορούσε να χάσει, τελικά ήρθε η ισοπαλία.
0: Αλλά έγιναν και κάποια λάθη, δηλαδή, αφού έχεις προηγηθεί τέλος πάντων και έχεις το κόλ.
2: Ναι, έγιναν
0: έτσι.
2: Γενικότερα λάθη.
0: Έτσι.
2: Και αγωνιστικά.
0: Συμφωνώ.
2: Και διαιτητικά. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα, θα μπορούσε να έχει μείνει με παίκτη λιγότερο από το 21, πληρώνοντας τα νεύρα του Κοϊτά. Δεν το πλήρωσε. Ευτυχώς για τον Μάρκο Νίκολης που τον άλλαξε με τον Ζουμπκόφ. Και από εκεί και πέρα, ενώ χτύπησαν αρκετά καμπανάκια αφού η ΑΕΚ προηγήθηκε. Το δεύτερο ημίχρονο είχε και το δοκάρι με το Θεοδωρίδη και η Φυσιά. Δεν το πήρε στα υπόψη του σε κυτρινόμαυρη και το πλήρωσε στο τέλος. Δηλαδή, και δεν είναι η πρώτη φορά, αν παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το κόλ που τρώει η ΑΕΚ, παρόλο που ακυρώνεται, και σωστά ακυρώνεται, το παιχνίδι το εκτός έδρας με τη Λεύσκη, τη Βουλγαρία, αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ μεσαίας γραμμής και άμυνας που διανύει ο ποδοσφαιριστής μια απόσταση αρκετών μέτρων, και σουτάρι, αυτό το πράγμα το πλήρωσε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον γκολ.
0: Και με το χειρότερο τρόπο, γιατί ήταν τελευταία φάση.
2: Δεν εκεί δεν μπορείς να αντιδράσεις, είναι λογικό. Και βλέπαμε και τον Μάρκο Νίκολης κατά τη διάρκεια του αγώνα να χτυπιέται στον πάγκο, έφερε και εκνευρισμό, έκανε και ο ίδιος λάθος αλλαγές. Για παράδειγμα, κατ' εμέ δεν έπρεπε να βγει ο Μάγκερ και δεν έπρεπε να βγει ο Βάργα, δύο παίκτες που μαζί με τον Μαρίν ξεχώρισαν στο συγκεκριμένο μάτς. Ανήκει στο παρελθόν. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει αύριο να κάνει μια νέα αρχή κερδίζοντας τον Νέστο Χρυσούπολης. Πολλοί θα πούνε εντάξει, είναι Νέστο Χρυσούπολης, αλλά είναι ένα θεσμό στο κύπελο που η ΑΕΚ την έχει πατήσει.
0: Έχει παγίδες ο θεσμός αυτός, φίλε.
2: Βεβαίως, θυμόμαστε και τον περσινό αποκλεισμό από τον πολύ καλό Όφη που συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις. Που δικαίως κατέκτησε και το κύπελο η ομάδα της Κρήτης. Με πολλές αλλαγές αύριο η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη. Με 2.000 θεατές που έχουν πληρώσει από 30 ευρώ το εισιτήριό τους. Με δύο ποδοσφαιριστές γεννημένων το 2004 και μετά στην δεκάδα σε όλο το 90 λεπτό. Και θυμίζω ότι είναι Μπαλαμώτης, Χρυστακόπουλος, Αλεξίου, Καλοσκάμης, είναι υποψήφιοι. Είναι οι τέσσερις που...
0: Ο Καλοσκάμης ήταν ο ένας, φαντάζομαι.
2: Μπορεί να είναι Καλοσκάμης Χρυστακόπουλος. Δηλαδή ο μεσοεπιθετικός ο Καλοσκάμης και το δεξιό, ο δεξιός μπακ Χρυστακόπουλος. Μπορεί να είναι ο Μπαλαμώτης κατά τα δοκάρια και ο στόπερ Αλεξίου.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, έχει
2: πιθανότατα, να δούμε να αγωνίζονται την αρχή παίκτες όπως είναι ο Αριάγκα, ο Ζήνη, ο Κουτέστα, ο Βίτο, ο Γεωργίευ. Δεν αποκλείεται ακόμα και τον Λυκογιάννη να δούμε. Θα γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται οι ΑΕΚ ανάσες και ποδοσφαιριστές γιατί αύριο παιχνίδι κυπέλου, Σάββατο μάτς πρωταθλήματος, την Τρίτη την επόμενη ευρωπαϊκό μάτς με τη Λάτσι. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα καυτό σεντέβι για την ΑΕΚ.
0: Και θέλει Ελλάδα, διαχείριση Ευρώπη. Το ρόστερ και θέλει. Να σου πω, από ενίσχυση θα έχουμε κάτι.
2: Από ενίσχυση, μέχρι ένα λεπτό πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για προσθήκη.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί αν πας να πάρεις έναν καλό παίκτη και δεν τον δηλώσεις.
2: Για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Γι' αυτό λέω. Για την ευρωπαϊκή.
2: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η ΑΕΚ να κινηθεί, να αποκτήσει παίκτη για ευρωπαϊκή λίστα. Όμως δεν αποκλείω να γίνει μεταγραφή για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα.
2: Ναι, υπάρχει σίγουρα το όνομα, πάντα παίζει το όνομα του Ζωάου Μάριο. Είναι πιθανό να επιστρέψει αν βρεθεί κάποια φόρμουλα με την Μπεσίκτας, όπου και ανήκει. Όλα είναι ανοιχτά. Κατ' εμέ χρειάζεται αλλού ενίσχυση. Ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Γιατί χίλια καλά να έχει ο Λάζαρος Ρώτα και χίλια.
0: Δεν βγαίνει με ένα μπακ, ρε παιδί μου.
2: Με ένα μπακ πέρσι έκανε 47 παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι φέτος τα πράγματα ζορίζουν.
0: Και υψηλή ένταση θα έχουν τα παιχνίδια. Συγγνώμη, σε διακόπτω για το Champions League, έτσι.
2: Βεβαίως. Και σίγουρα χρειάζεται και ένα έμπειρο στόπερ ακόμα. Για μένα. Την ΑΕΚ μπορεί να θεωρούν ότι είναι υπερκαλυμμένη και στη θέση του δεξιού μπακ χρησιμοποιώντας είτε τον Γεωργίεφ είτε τον Γκατσίνοβιτς, στα στόπερ είτε χρησιμοποιώντας τον Βίντα, τον Αλεξίου, τον Γεωργίεφ. Εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι, πάντως γενικά δεν φαίνεται ζεστή η ΑΕΚ να κυνηγάει κάποιον παίκτη τώρα.
2: Ναι, δεν είναι ζεστή. Δεν είναι ζεστή. Ναι. Και νομίζω φάνηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση όμως για να ανταπεξέλθει με τρία καρπούζια, όχι ένα.
2: Βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση.
0: Και να σου πω κάτι, είναι τεράστια διαφορά μεταξύ Champions League και Conference.
2: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έτσι,
2: και οι ομάδες με τις οποίες έχει κληρωθεί η ΑΕΚ δεν είναι επιψεγέλασε. Δεν είναι μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια, είναι και τα εκτός έδρας.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να σταθείς και εκτός έδρας.
0: Και κάτι τελευταίο, ο Σαχαπό θα πάει από ΕΛ τελικά.
2: Ο Σαχαμπό γράφει και το όνομά του από το Africa Foot, ότι ο Πόλη είναι σε συζητήσει με την ΑΕΚ για να τον πάρει δανεικό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η ΑΕΚ να στείλει δανεικό το Σαχαμπό, διότι έχει συμπληρώσει νομίζω 6 δανεικούς και μέχρι 6 μπορεί κάποια ομάδα να στείλει δανεικούς
0: ποδοσφαιριστές,
2: αν τα λέω σωστά. Κάτι πρέπει να γίνει με το Σαχαμπό, όπως κάτι πρέπει να γίνει και με τον Πιερό, που θυμίζω είναι στην ΑΕΚ, έχει βάλει στο ταμείο του 500.000 ευρώ από την πρόκληση της ΑΕΚ.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο Σέντερ.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβατζά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις.
6: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρουμελί News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμελί News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Room.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ράδιο Ρούμελι. Νιούν. Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
4: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ya voy yo. Ocupo el saco.

ορίστε μόνο πως εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάρα την Σαββατοκύριακο κάνουμε πρεμιέρα για τον Πανίον, εννοεί. Ξεκινάει η Super League 2, παιχνίδια από την Net 2 Sports. 3 παιχνίδια την αγωνιστική θα δείχνει το κανάλι.

0: Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Στέφανος. Για τα σχηματικά, ναι παιδιά, θα τα λέμε τα παιχνίδια, μην ανησυχείτε. Ανά τα 8 χρονικά διαστήματα θα λέμε την εξέλιξη των παιχνιδιών, που μπαίνουν γκολ και που όχι. Τα είπαμε πριν από λίγο τα πρώτα γκολ. Να πούμε, ανοίγει το σκορ και η Swansea με τη Watford 1-0. Ανοίγει το σκορ η Bristol Rovers με την Colchester 1-0. Μιλάμε, τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 28 λεπτό. Το goal της Bristol Rovers βλέπω ακυρώνεται. Σουίντον Port Vale 1-1. Άλλα γκολ που έχουμε? Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Αυτά είναι. Έχουμε παιχνίδι και που ξεκίνησα στις 10, λίγο αργότερα. Birmingham Southampton 0-0, Stoke Norwich 0-0 και ένα παιχνίδι από την Ιταλία για το κύπελο, Torino Monza 0-0. Και ένα παιχνίδι για την Παραγουάη, Rubio Niu με την Sportivo San Lorenzo 0-0 στο 12ο λεπτό. Η San Lorenzo παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, τι έκανε αυτός το 12ο λεπτό, κόκκινη κάρτα. Για πάμε στο φίλο που είμαστε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Λοιπόν, άκουσα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αποστολάκη του Όφη.
0: Ναι, τον Πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, είναι καλός παίχτης, μικρός σε ηλικία, γύρω στα 20-21. Τον είχα προσέξει. Βέβαια δεν περίμενα ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι παίχτης με προοπτική. Και αφού ψάχνει για Έλληνες...
0: Τώρα που έφυγε ο Μουζακίτης έχει μια θέση λιγότερη.
1: Θα πάμε και στο Μουζακιτάκο.
0: Όχι, τώρα που έφυγε λέω, χρειάζεται και ένας Έλληνας ακόμα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε και στο Μουζακιτάκο, που ήταν η συμπαθιά μου και είναι ακόμα. Λοιπόν, του εύχομαι να αναγεννηθεί στην Αγγλία που πηγαίνει, και πιστεύω ότι η συνεργασία του με τον Κοστούλα στην ίδια ομάδα, καθώς έχει πάει...
0: Όχι, στη Χάλ πήγε, στη Χάλ με τον Τζολάκη. Ο Κοστούλας είναι στην Brighton.
1: Ναι, επειδή θα συνεργάζονται μπροστά στην επίθεση, στέκομαι σε αυτό πρώτα και μετά θα πάω και στον Τζολάκη.
0: Ποιος θα συνεργάζεται μπροστά?
1: Κάνει πράγματα και θάματα.
0: Ποιος θα συνεργάζεται? Ο Κοστούλας δεν παίζει στην Χάλ.
1: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα, είναι στην Brighton ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο μικρός, έχουμε μεγαλώσει κιόλας, Βασίλη, να μας δικαιολογήσει καμιά φορά.
0: Εντάξει, παιδί μου, okay. Απλά στο είπα και λέω ότι καλά, πήγε ο Κοστούλας στην Brighton, έφυγε, πήγε στη Χάλ.
1: Δεν το παρεξηγώ.
0: Ναι, παρική Ελλήνων, λέω, έγινε η Χάλ.
1: Το γύρας λέει, ούκαν έρχεται μόνο.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, εύχομαι στον Πιτσιρικά αυτόν να αναγεννηθεί, που έδειξε όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 19.
0: Και στον Ολυμπιακό, λοιπόν, και στη μεγάλη ομάδα την πρώτη χρονιά έδειξε πολλά πράγματα.
1: Ξεκίνησε με καλές προοπτικές.
0: Εντάξει, αλλά... εγώ έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη. Το λάθος για μένα ήταν του Ολυμπιακού, σαν ομάδα, σαν οργανισμός, που του φόρτωσε ένα πιτσιρικά, του φόρτωσε τη φαένα του βασικού και ότι είναι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιτσιρικάς.
1: Πρόσεξε κάτι άλλο που θα πω. Ενδεχομένως να μην τον βοήθησε και το παιχνίδι του.
0: Ναι, μπορεί, γιατί είναι καλός προσφερθής.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι καλό. Γιατί ταλέντο το παιδί έχει.
0: Έχει, ναι. Αν το στην Αγγλία δουλέψει, γιατί εκεί έχουν άλλο πράγμα, δουλεύουν διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Να δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Να δυναμώσει, να δουλέψει, είναι άλλο επίπεδο.
1: Λοιπόν, να τον βοηθήσει και ο Τζολάκης, ώστε να εγκληματιστεί γρήγορα, γιατί ο Τζολάκης πλέον δεν είναι ένα παίχτη που πήγε στην Αγγλία για να αυξήσει και να βελτιώσει το βιογραφικό του. Είναι ένας παίκτης, από ό,τι φαίνεται, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει στη Χάλ.
0: Και ναι, γιατί έχει κάνει τουλάχιστον τα πρώτα μάτς που έχει κάνει, έχει σπουδαίες εμφανίσεις. Και προχθές, λοιπόν, και με τη Manchester United, και προχθές τη νίκη της Χάλ με την Coventry έκανε σπουδαίες επέμβασεις.
1: Βλέπω τώρα την Dortmund, που το γήπεδο βέβαια είναι πάλι γεμάτο, και χωρίς τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια δεν έχει καμία σχέση αυτή ο... που...
0: Έλα Μάκη, σε έχασα.
1: Δεν ξέρω, εγώ ακούω.
0: Τώρα σ' ακούω, κάπου χάθηκες.
1: Λέω, βλέπω την Dortmund.
0: Με το Αμβούργο, μια αστυνομική ομάδα και το κύπελλο είναι αυτό.
1: Ναι, δε, λείπει ο Καρέτσας, λείπει για μεγάλο διάστημα ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να γυρίσει το παιδί γρήγορα και δυνατό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... Άκουσα για κάποιον για τον

0: έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, να δώσω βάση. Τον θυμάμαι έτσι λίγα πράγματα.
1: Πλέον στα βιντεάκια, γιατί έχουμε φάει τέτοιο δούλεμα από τα βιντεάκια, έχουμε πέσει τόσο έξω.
0: Βάζει γκολ την Ντόρτμουντ τώρα, νομίζω. Ναι, ένα μηδέν.
1: Εμένα δεν το έχει δείξει ακόμα.
0: 0-1 στο 33.
1: Λοιπόν,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10, μάλλον 32 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θα πούμε σε λίγο τα τελικά του πρώτου μηχρονού, κάθε υπομονή 2-3 λεπτάκια, να βγάλουμε την γραμμούλα και αμέσως μετά θα πούμε τελικά, θα πούμε τα αποτελέσματα των πρώτων ημιχρόνων για την Αγγλία. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γερασίμου.
0: Βασίλης και το μ' αρέσει καλύτερα.
1: Βασίλης, να λέω.
0: Έτσι.
1: Κύριος Βασίλης όμως.
0: Σκέτ Βασίλης τώρα.
1: Εντάξει. Καλό μήνα καταρχήν.
0: Επίσης.
1: Και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Φθινόπωρο το βλέπω ακόμα. Βλέπω κάψονες να έχουν το Σεπτέμβριο.
1: Έτσι ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά σήμερα είμαι ευχαριστημένη και δεν θα πω αυτό που το έλεγα χθες, αλλά θα πω τι ήταν αυτό που ήθελα χθες να πω. Ήσασταν εκεί 5 ώρες και μου έκανε εντύπωση που δεν έβγαινε ο κόσμος να μιλήσει κάτι να πει. Είστε 5 ώρες εκεί, δεν το καταλαβαίνουμε. Τόσος κόσμος σας ακούει να πάρει. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο ή τον κύριο Βασίλη και τον άλλο κύριο Βασίλη, να βγαίνουν. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα,
1: να
0: βγαίνουν, εντάξει, να okay. Άμα δεν έχει να πει κάτι ο άλλος,
1: να βγει. Έχει να πει,
0: το θέμα είναι ότι να ξέρετε στα ραδιόφωνα. Γιατί είμαι από το 96, στα ραδιόφωνα οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ακούνε.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά πρέπει και εσείς να μιλήσετε με κάποιον.
0: Εντάξει, μιλάω στα μηνύματα, το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει κάποιος ένα μήνυμα.
1: Τώρα τι θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο παίκτης τώρα που πήραμε, Πουέρτα λέγεται.
0: Ο Πουέρτα, ναι.
1: Πουέρτα, τι θέση παίζει?
0: Είναι 68.
1: Δηλαδή εκεί που είναι η συμπάθειά μου εμένα ο ΕΣΕ.
0: Ναι, εκεί παίζει.
1: Κάπου εκεί.
0: Εκεί παίζει. Ναι, παίζει και οχτάρι. Παίζει και οχτάρι. Πιτσιρικάς είναι. Κοντούλης, δεν είναι πολύ ψηλός.
1: Ναι, έτσι άκουσα κάποια πράγματα τώρα.
0: Δυναμικός παίκτης, πολύ δυναμικός παίκτης, σκληρός παίκτης. Σκληρός με την καλή έννοια. Τρεχαντήρι.
1: Έτσι άκουσα από τις ειδήσεις που είπατε εσείς στο σταθμό. Ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και είναι και η ακριβότερη
0: μεταγραφή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, 16 εκατομμύρια και θα πάει μαζί με τα υπόλοιπα κάτι άλλα 20, τα 20 θα φτάσει.
1: Θα φτάσουν 20,
0: Ναι.
1: Μακάρι το παιδί αυτό να βγει όπως φαίνεται, όπως είναι. Γιατί τόσα καλά πράγματα έχω ακούσει όλη την ημέρα.
0: Ναι, το βιογραφικό από την Ισπανία, αυτά που λέγονται από την Ισπανία, που τον έχουν δει περισσότερο από ότι εμείς, εγώ δεν τον έχω δει πολλές φορές,
1: ναι.
0: Να πω την αμαρτία μου, αλλά οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που τον έχουν δει, άνθρωποι που ασχολούνται με τις Αδατέρ και βλέπουν κάθε Κυριακή τα παιχνίδια, και από την Κολομβία λένε τα καλύτερα λόγια. Τώρα, τι θα γίνει στο γήπεδο, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι, βέβαια, αυτά θα φανεί
0: στο χειροκρότημα που λέμε, ναι.
1: Οπωσδήποτε, θα φανεί από εκεί. Μακάρι έτσι να είναι και να έρχονται επέκτες, γιατί φύγανε και θα φύγουνε κιόλας.
0: Ο Μουζακίτης έφυγε 16 εκατομμύρια στη Χάλ.
1: Ο μικρός, εγώ για τον μικρό θέλω να πω, γιατί άκουσα και κάποια σχόλια που δεν μου άρεσαν, ότι τα είχα.
0: Βέβαια, να πω κάτι και ένα σασία, γιατί ένα φίλο με ρώτησε, το ξέχασα πριν, ότι τα 16 εκατομμύρια για την Αγγλία είναι μια απλή μεταγραφή. Απλά εμάς μας φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, δεν έχουμε συνηθίσει, εντάξει.
1: Αναλογικά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αναλογικά έτσι είναι. Τώρα για το μικρό λέω.
0: Όχι ότι είναι λίγα τα λεφτά, εντάξει. Ναι. Το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει ο Πιτσιρικάς, δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά εμάς μας φαίνονται πολλά,
1: ναι,
0: σε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία τα πράγματα έχουν ξεφύγει τώρα. 15 εκατομμύρια και 20 είναι σαν να παίρνουμε ένα παίχτη εμείς 3 εκατομμύρια 4 για αυτούς.
1: Ναι, αλλά και αυτά τώρα 16 εκατομμύρια, πω Παναγία μου. Με τέλος πάντων, μακάρι αυτά να μην πάνε χαμένα.
0: Δηλαδή το 16 εκατομμύρια του Μουζακίτη, το μάο του Πουέρτα, είναι τεράστιο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Α πούμε, ένα παίχτη, αν τον πάρει άκρη, ένα παίχτη 10 εκατομμύρια, για τα ελληνικά δεδομένα θα είναι πολύ ακριβό παίχτη. Ναι. Για του Γάλλου θα είναι τίποτα. Ναι. Για του Άγγλου θα είναι τίποτα.
1: Πάντως.
0: Αλλά είναι πολλά τα λεφτά για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Να το πάρουμε. Τα τελευταία χρόνια, βρε παιδάκι μου, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πριν 5 χρόνια, ας πούμε, να μιλάμε για τόσα εκατομμύρια.
0: Υπάρχει όμως μια λογική εξήγηση.
1: Όλο εκατομμύρια ακούς.
0: Υπάρχει μια λογική εξήγηση όμως, γιατί έχει ανέβει πολύ, μάλλον έχουν ρίξει πολλά χρήματα τα Εμιράτα κάτω εκεί. Σκορπάνε πολλά χρήματα και ανεβάζουν και πολύ τα κασέ.
1: Παρασύρει και τους άλλους.
0: Ανεβάζουν τα κασέ πολύ, κατάλαβες.
1: Ναι. Μακάρι να Τέλος πάντων.
0: Και πολλοί παίκτες που είναι και νέοι παίκτες και έχουν μπροστά τους το μέλλον, επηρεάζονται με τα λεφτά των Αράβων και πάνε στην, παίζουν κάτω σε Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, και εκεί που δεν τους βλέπει κανένας. Τώρα νεκροταφείο ποδοσφαιριστών είναι εκεί τώρα.
1: Ναι. Να πω και
0: παλιά
1: και
0: πηγαίνανε εκεί για να πάρουν τη δερθέα ένσημα. Τώρα πάνε κανονικά, γιατί είναι πολλά, έτσι, τα λεφτά. Ναι, πάρα πολλά,
1: ναι,
0: τα λεφτά.
1: Ναι, έτσι, όπως λέτε. Να πω λίγο κάτι για το μικρό το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Που μου ήταν και εμένα η συμπάθειά μου, έτσι, γιατί ήταν μικροκαμωμένος. Σαν πολύ μικρός φαινόταν. Μικρότερος από αυτό που ήταν. Γιατί άκουσα μερικούς ότι λέει το πήρε πάνω του, άλλαξε κάπως κάποιες συμπεριφορές και κάτι τέτοια. Δεν νομίζω, δεν φαινόταν αυτό το παιδί να είναι έτσι. Απλά λέω εγώ ότι κάπου έκανε, βρε παιδί μου, το πήρε πολύ στα σοβαρά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, εγώ είπα και πριν την γνώμη ότι για μένα και έχει και ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει την ευθύνη του. Με τη λογική ότι φορτώθηκε.
1: Το προστάτεψε, ίσως.
0: Ναι, φορτώθηκε. Ένα ψηλικά το φορτώσανε ότι είναι το νέο ηγέτης του Ολυμπιακού στα 18 του χρόνια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά.
1: Και μετά το παιδί δεν μπόρεσε ίσως να αντέξει, γιατί περιμένανε.
0: Παιδί είναι.
1: Θα βγει τώρα το μικρό, θα βγει τώρα.
0: Παιδί, ακόμα σχολείο πάει. Λύκειο.
1: Βέβαια.
0: Όπου τα λέμε, πόσο, 19 δεν είναι. Σχολείο πήγαινε μέχρι πέρυσι. Μέχρι πέρυσι πήγαινε σχολείο.
1: Ναι, ναι, και φυσικά ένα μικρό παιδί τώρα να ανακατευτεί με ομάδα, να βλέπει να τον χειροκροτεί ένα γήπεδο ολόκληρο, να...
0: Να παίρνει βραβείο στο καλύτερος πιτσιρικάς, βραβείο, ναι, από άλλους συναδέλφους.
1: Και ο καλύτερος πιτσιρικός στην Ευρώπη.
0: Όλα αυτά επηρεάζουν έναν παίχτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έπρεπε λίγο βοήθεια, νομίζω, να έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή βοήθεια ηθική.
0: Εντάξει, τώρα πάει στην Αγγλία, έχει μπροστά του όλα τα, να ανοίξει τα φτερά του.
1: Θα και το Τζολάκι κοντά.
0: Να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει μακάρι το παιδικά να κάνει καριέρα στην Αγγλία.
1: Θα είναι και ο Τζολάκης κοντά του τώρα,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ελληνόπουλο είναι, μακάρι να κάνει καριέρα μεγάλη.
1: Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι σήμερα, ειλικρινά, που βγαίνει ο κόσμος και μιλάτε.
0: Εντάξει.
1: Να θέλω να το πιστέψετε.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Αυτό που λέω. Να είστε, ναι.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τα τελικά για τελικά. Τέλος πάντων, τα ημίχρονα. Πώς τελείωσαν τα ημίχρονα για την Αγγλία, να πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 2-1. Lincoln Blackburn 0-0. Portsmouth Derby 0-1. Preston Bristol City 0-1. Sheffield United Bolton 1-1. Swansea Watford 2-0. Wycombe Sheffield Wednesday 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 0-0. Bromley Leyton Orient 0-1. Peterborough Stevenage 0-0. Huddersfield Oxford 0-0. Accrington Grisby 1-2. Exeter Barnet 0-0. Crewe Walsall 0-1. Bristol Rovers Colchester 1-0. Northampton Crowley 1-0. Rochdale Shrewsbury 2-0. Salford Newport County 0-0. Swindon Port Vale 1-1. Tranmere Rotherham 1-0. Cheltenham York 1-1. Chesterfield Gillingham 1-0. Fleetwood Town Oldham 0-1. Halifax Hartlepool 0-0. Hamburgo Dortmund 0-4. Birmingham Southampton, αυτά είναι στους 41 τα μάτς, δεν έχουν τελειώσει τα ημίχρονα, 0-0. Stoke Norwich 1-0. Torino Monza για το κύπελλο Ιταλίας 0-0. Rubio με Sportivo San Lorenzo 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943. Και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γιώργος Μενίδης, τι κάνετε?
0: Γιώργος
1: Μενίδης.
0: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, φίλε μου. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, φίλε, επίσης. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός έκανα μια πολύ σπουδαία μεταγραφή σήμερα.
0: Και ακριβή μεταγραφή.
1: Δεν είναι μόνο και ακριβή. Καλά, φυσικά είναι πολύ.
0: Ναι, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
1: Τεράστια χρήματα, εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα αυτά στην Ελλάδα.
0: Για Ελλάδα κιόλας πολλά τα λεφτά.
1: Είναι ένα παίχτης. Μπορεί στο Μουντιάλ, δεν τον έχω δει σαν τα τέρια. Δεν είναι πολύ ψέματα. Μουντιάλ τον είναι, το παιχνίδι με την Ελβετία.
0: Με την Κολομβία λες.
1: Με την Κολομβία, ναι. Όχι, Κολομβία, Ελβετία.
0: Ναι, όχι με την Κολομβία που έπαιζε. Με Κολομβιανός είναι.
1: Ναι, με την Κολομβία, ναι. Εγώ κάτσα εδώ το Φρόιλε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και αυτός καλός ήταν.
1: καλός το Φρόιλε. Τον είχα δει με την.
0: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος παίκτης. Εντάξει, είναι και ηλικιακά, μεγαλύτερος. Ο άλλος είναι πολύ πιτσιρεγάς σε σχέση με τον.
1: Εντάξει, είναι πολύ νέο.
0: Αλλά είναι και αυτός, από ό,τι λένε, εγώ δεν τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Αλλά από ό,τι λένε από την Ισπανία, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Έχει ταχύτητα και βγάζει την μπάλα πολύ γρήγορα μπροστά. Και πρέσβη είναι πολύ καλός.
0: Δηλαδή αυτά που λέγονται από την Ισπανία, που τον έχουν παρακολουθήσει πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Εντάξει,
0: είναι ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εντάξει, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα, άκουσα ένα ακροατή πριν δύο τηλέφωνα, τρία. Είπε για το Μουζακίτη, λέει, του έρχεται, το έκανε. Ο ίδιος ακροατής πριν 10 μέρες στο Μουζακίτη τον είχε πει Μουζακιτάκο, άκου τώρα.
0: Όχι, έτσι τον είπε και σήμερα, αλλά δεν τον είπε όμως για να τον.
1: Μουζακιτάκο πάλι.
0: Ναι, όχι να τον κοροϊδέψει όμως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, κοίτα, κάνεις λάθος. Δεν τον είπε για να τον κοροϊδέψει. Είπε, εγώ τον Μουζακιτάκο τον αγαπάω, τον θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πώς λέμε, ρε φίλε, και εσένα, ας πούμε, ένα Νικολάκη, δεν σε κοροϊδεύω.
1: Ξέρετε τι γίνεται, ο συγκεκριμένος ακροατής μειώνει πάντα τους Έλληνες παίκτες. Πάντα και τους βασκεμπολίστες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα.
1: Αυτοφύγει να παρατηθεί τρία χρόνια πριν φύγει, πριν σταματήσει, του έλεγε σήκω φύγε, τι κάνεις Παπα-Νικολάου, τι παίζεις ακόμα. Είναι, εγώ αυτούς ονομάζω Αθέλληνες, ποδοσφαιρικά Αθέλληνες.
0: Εντάξει, μην πάμε τώρα σε προσωπικά μου. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέω και πάλι.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Σου λέω και πάλι, ο άνθρωπος τώρα το είπε.
1: Μετά του λες συγχαρητήρια να πας να παίξεις.
0: Μα τώρα και εσύ είσαι τώρα προκατελημένος. Μπορεί να είπε. Μα σου λέω. Το να είπε κάτι άλλο. Το να είπε. Φίλε, δεν γίνεται όμως. Κοίτα, περίμενε. Θα με ακούσω όμως. Εκπομπή εδώ πέρα δεν είναι κοιτίο παραπώνων. Είναι όταν σου λέω ότι το είπε με τον τρόπο ότι.
1: Για τον Μουζακί.
0: Το άλλο ρε. Εντάξει, φίλε, τώρα.
1: Μισό λεπτό. Επειδή σου ακούω χρόνια και μειώνει πάντα τους Έλληνες προσφεστές και παχαιμπολίστες, δεν είναι το σημερινό, είναι χρόνια αυτή η δουλειά. Είναι κάποιοι, τα 2-3 σου ακούω χρόνια, ή στο Ολυμπιακό παίζουν, ή στην ΑΕΚ παίζουν, ή στο Παναθηναϊκό παίζουν, ή στο ΠΑΟΚ παίζουν, αυτός που πάει με αυτό το γατάκι, με τον ένα, με τον άλλον. Εντάξει τώρα. Μέχρι που έχει φτάσει στο σημείο να βρει το Φορτούνι, λέει, στην Νέα Σμύρνη, σε ένα παθολίδι και να του πει πώς θα παίξει. Το καλύτερο παίκτη της τελευταίας 20ετίας, το Φορτούνι. Εντάξει, τώρα από εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ωραία, καλά. Για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ ο γείτονας. Και ο φίλος Ελευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, φίλε Ελευθέρη, και σε εσένα.

Λοιπόν, είναι το σκόρ η Μόντσα με την Τωρίνο. Τωρίνο Μόντσα 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Μιλάμε για το κύπελο στην Ιταλία. Γκολ για τη Southampton. Birmingham Southampton 0-1 και έχουμε λήξει πρώτου ημιχρόνου. Και στο Oak Norwich 1-0. Τα παιχνίδια αυτά ξεκίνησαν στις 10. Σε λίγο έχουμε σέντρα για τα δεύτερα ημίχρονα στην Αγγλία. Κάποια ξεκίνησαν. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Μάλλον έχουμε μόλις τώρα Bromley Leyton Orient 0-2 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Γκολ για τη Leyton Orient 0-2. Young Boys πετυχαίνει τρίτο γκολ. Ζυρίχη Young Boys 1-3 στο 57. Βροχή τα γκολ που λέμε. Να μπουν πολλά γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Να γίνουν όλα γκολ-γκολ. Να πληρωθεί ο κόσμος.

Ναι, φιλαράκο, το νέο πρόγραμμα θα μας βρίσκει εδώ παρεούλα μετά το Σάκη Μπουσδούνη. 9 η ώρα θα είμαστε εδώ παρεούλα. 9 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κάποιες φορές που έχει και παιχνίδια ευρωπαϊκά θα είμαστε εδώ από τις 8 πάλι μέχρι τις 2. Και τις Κυριακές 12 με 2.

Λοιπόν, Κρου Γόλσο γίνεται 1-1. Καλά ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα με δύο γκολάκια. Μακάρι να πάνε έτσι όλα. Κρου Γόλσο λοιπόν 1-1. Ο φίλος ο Νίκος περιμένει την Πιτέρμπορο γκολ-γκολ, η οποία είναι 0-0.

Preston Bristol City και εδώ έχουμε γκολ 1-1. Για το φίλο που με ρωτάει, Lincoln City Blackburn, πειρά το έχω παίξει γκολ-γκολ, όπως και την Peterborough. Ρε αδερφέ μου, και εσύ πήγες σε δύο μάτς που δεν έχουν μπει γκολ. 0-0 και αυτό, 0-0 και η Peterborough. Μακάρι να μπουν δύο γκολάκια, ένα από κάθε πλευρά, και να πληρωθεί φιλαράκο. Τώρα έχουν μπει παντού γκολ, έπεσε την περίπτωση.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 για την ακρίβεια, πριν τις 11. Πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Σε μια ώρα από τώρα θα πούμε καλημέρα. Θα είναι καινούργια μέρα. Τώρα λέμε ακόμα καλησπέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Το παιχνίδι του Ντόρτμουντ παραμένει το 0-4 από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε τώρα στο 52. Είναι μια ομάδα ερασιτεχνική από το Αμβούργο. Για το κύπελλο Γερμανίας 0-4.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Huddersfield Oxford 1-0 στο 58 τα μάτς είπαμε. Bromley λέει τον Orient 0-3. Wycombe Sheffield Wednesday γίνεται 1-2. Πριν από λίγο μπήκε το δεύτερο γκολ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Sheffield, αυτό το είπαμε. Preston Bristol City 1-1. Portsmouth Derby 0-1. Lincoln Blackburn 0-0. West Ham με την Wolves είναι στο 3-0.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Να μας ξαναπάρει για κάτι να δούμε, γιατί νομίζω ξαναπαίρνει ο φίλος. Για πάμε τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Με ποιον μιλάω τώρα, εγώ μιλάω Γάλλος.
0: Εσύ μιλάς. Αλλά μα χαμηλώσει το ραδιόφωνο, να μην μικροφωνείς λιγάκι, χαμήλωσε το αν θέλεις.
1: Όχι, δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Α, ωραία. Εσύ μαζί μιλάμε.
1: Λοιπόν, κύριε Βασίλη,
0: ναι.
1: Με ακούτε?
0: Βασίλη, με ακούτε? Ναι, ακούω μια χαρά.
1: Ήθελα να πω αρχικά ότι εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος, διότι ακούω έναν δημοσιογράφο που κάνει ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο, κάνει συζήτηση με τους ακροατές, είναι φρεπέστατος, είναι αξιζής. Τώρα και ο Ολυμπιακός να ήταν και Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει σημασία, τι να έχουμε, τίποτα να χωρίσουμε.
1: Όχι, είσαι και αντικειμενικός.
0: Όσο μπορώ, γιατί και εγώ μια ομάδα.
1: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ακροατές ή λες κάποιο θέμα κτλ. Λες και ορισμένα αποτελέσματα, και αυτό μετράει πάρα πολύ. Τα ακούνε, εγώ παρακολουθώ και άλλους ανθρώπους, είμαστε παρέες εδώ στα σπίτια και βλέπουν και λέει, να ακούσουμε τον Βασίλη, γιατί ο άνθρωπος θα πει κατά τη διάρκεια των αγώνων που γίνονται αγώνες, θα πει έναν αγώνα που τον έχει παίξει ο άλλος και είναι, μετράει πάρα πολύ.
0: Όσοι παίζουν στοίχημα το καταλαβαίνουν, έχετε δίκιο.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο. Μου κινεί την περιέργεια ορισμένοι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι δηλαδή, που αναφέρονται και καλά κάνουν για το Μέση, για τον ένα κτλ. Για κάτι παλιούς ήρωες ποδοσφαιριστές που αγωνιζόντουσαν μέσα στις πέτρες, μέσα στα βράχια, μέσα στις λάσπες, χωρίς τίποτα, ούτε με μια πορτοκαλάδα κτλ. Για την Ελλάδα μιλάω. Αλλά και κάτι άλλους ήρωες, όπως ήταν ένας Αυστριακός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ναι, αυτό όμως είναι και ξέρετε, είναι και αυτοί που κάνουν τα δημοσιογραφή που λέτε. Είναι και...
1: Έπρεπε να κάνω ένα αφιέρωμα τουλάχιστον για το Ματία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, μπορεί να μην τον έχουν προλάβει καν. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μιλούν για τους παίκτες που έχουν δει.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ να πω τώρα για το.
1: Παρακάτω.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει ποδοσφαιριστές, να είναι κάποιες ηλικίες. Τώρα να πει ένας πιτσιρικάς 19 χρονών για τον Πελέ, δεν τον έχει δει ποτέ.
1: Εγώ τον άκουγα τον Ματία Ζήλα, γιατί του είμαι 90.
0: Είδατε ότι είσαι μια ηλικία μεγαλύτερη από τους πιτσιρικάδες. Πού να θυμούνται οι πιτσιρικάδες τώρα 20 χρονών, να θυμούνται το.
1: Είμαι λίγο παραπάνω.
0: Πού να θυμάται ο πιτσιρικάς τώρα.
1: Ο Ματία Ζήλα, να με ακούτε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας Έλληνος ποδοσφαιριστής. Σαν τον Κρόιφ και ίσως και καλύτερος. Έπαιρνε την μπάλα και πέρναγε 4-5 παίκτες. Αέρινος ήταν και λεπτότατος. Και τον είδε ο Χίτλερ, γιατί ήταν εκείνη την εποχή μιλάμε, και τον κάλεσε στην Εθνική Γερμανίας. Και αυτός δεν πήγε φυσικά,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν πατριώτης για την πατρίδα του. Ναι. Και επικαλέστηκε την ασθένεια. Ξέρετε τι έγινε? Εξαφανίστηκε ο άνθρωπος και μετά από λίγο καιρό είπαν ότι πέθανε. Αυτά είναι. Λοιπόν, για τους ήρωες τώρα. Υπήρχε κάποιος Δελαβίνιας, τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Υπήρχε κάποιος ταλέπορος Μαθιός, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Τον θυμάμαι που ήμουν πισιρικάς, στη Φιδίου είχε ένα καρότσι και πουλούσε φρούτα. Και περίμενε τον πατέρα του, γιατί μοιάζαν οι ίδια κόψια είχαν. Έλα ρε πατέρα να προλάβω την προπόνηση. Αυτοί ήταν οι ήρωες. Λοιπόν, τώρα είναι καλοπερασάκητες.
0: Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα, γιατί τότε που παίζανε μπάλα παίζανε σε ξερά, τώρα παίζουν σε χορτάρια. Τότε ένας έσπαζε το πόδι του ένας παίκτης και ξανά παίζε ποδόσφαιρο. Τώρα πάει το πόδι και ξανά παίζει.
1: Αυτοί παίζανε για να παίζουν. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό λέω, ότι ήταν άλλα χρόνια, άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Τώρα ένας ποδοσφαιριστής πάει το πόδι και παίζει σε 10 μέρες. Τότε σπάζανε το πόδι και σταματάγανε το ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει όμως κάπου να τις μνημονεύουμε.
0: Ναι, εντάξει, αφιερώματα γίνονται κατά καιρούς. Ας πούμε, εγώ βλέπω ότι στην ΕΡΤ έχει πολλά αφιερώματα στους παλιούς παίχτες.
1: Κύριε Βασίλη, η Αλ Χιλάλ τι έκανε?
0: Η Αλ Χιλάλ. Μισό λεπτό να τη βρούμε την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ έπαιζε 3-0.
1: Κέρδισε, εντάξει, μια χαρά είμαι. Η ΑΕΚ με έσπαξε προχθές.
0: Ναι, και πολύ κόσμο.
1: Μα εγώ την έπαιξα πονηρά. Λέω ότι θα βάλει ένα γκολ ή δύο. Έτσι το περίμενα.
0: Γενικά έφαγε.
1: Άσο και άντε.
0: Γενικά
1: έγινε.
0: Έπιασε μόνο.
1: Είναι αμαρτία του Θεού, ας πούμε.
0: Έπιασε μόνο το άντερ. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε ο φίλος ο Μάνος. Τότε πρέπει να πούμε και για τον Στρέλιτσοφ, το Ρώσο. Πελέ, λέει ο φίλος ο Μάνος Σταλαμόπουλος. Παιδιά, είπαμε ότι εντάξει, τώρα η εποχή τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι πιο προχωρημένη ηλικία, όπως ο κύριος, θυμάται κάποιους παίκτες που κάποιοι άλλοι πιτσιρικάδες τώρα που είναι 20-21 χρονών δεν έχουν, δεν τους ξέρουν, δεν τους έχουν δει. Είναι κακό αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει και ένα πιτσιρικά σε όλους τους παίκτες. Ένα πιτσιρικά 19 χρονών δεν έχει προλάβει τον Πελέ ούτε τον Κρόιφ. Για να έχει μια άποψη. Κάποιοι που είναι πιο προχωρημένη ηλικία, κάποιοι που έχουν προσφερειστέ, μεγάλα ονόματα του θυμούνται. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα έτσι αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι, να δούμε ότι κάνει το 1-4, νομίζω η. Ναι, Young Boys Ζυρίχη, Young Boys 1-4. Η Ζυρίχη έκανε το λάθος και προηγήθηκε νωρίς το 11ο λεπτό. Μετά έφαγε 4 τεμάχια και ακόμα είναι στο 75. West Ham Wolves 4-1. Portsmouth Derby 0-2. Wycombe Sheffield Wednesday 2-2. Bradford Cambridge United 0-1, Bromley Leyton Orient 0-3, Doncaster Notts County γίνεται 1-1, Peterborough Stephen Edge παραμένει το 0-0, Huddersfield Oxford 1-0, Accrington Grisby 1-2, γκολ μιλάμε, κάποιο άλλο, Northampton Crawley 1-1 στο 67 βρισκόμαστε.

Φιλιάρα έχουν μπει παντού γκολ. Ο φίλος μόνο στα δικά μου παιχνίδια δεν έχουν μπει. Την Πιτέρμπορο και την. Ποια άλλη λες, κάτσε να δούμε. Έχει παίξει ακόμα την Λίνκο με την Blackburn, ναι. Πιο από εκείνη απέξει, αδερφέ μου. Παντού έχουν μπει γκολ, τουλάχιστον ένα. Στα δύο παιχνίδια που έχει βάλει εσύ είναι κουρουράκια. Και έχουμε πάει στο 70. Για να δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε κάποια γκολ που έχουν μπει ακόμα. Γκολ για την Youth Boys 1-5 στο 82. Να πούμε από νωρίτερα κάποια μάτς τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, τελικά έχουμε την Ταργκόβιτσε με την Βολουντάρι 0-1. Τελικό έχουμε την Πολόνια με τη Σαντέντσια 3-2 για το κύπελο Πολωνίας. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο 1-1, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Από την Τουρκία Μπολουσπόρ με την Κεσιορενγκουτσού 0-2. Σαριγέρ Πέντιξπορ 2-0. Βόλσμπερκερ με τη Λίντσερ 1-3. Από την, Ελβετία Λοζάν με την Τουάλ 3-0. Ξαμάξ Ιβερντών 1-2. Γιώνα Κρίνς 1-1. Στάντε Νιόν Βίντετουρ 2-2. Ρέκιαβικ με την Βίκιγκουρ Ρέκιαβικ 1-1. Κραϊόβα με τη, μάλλον Κλούς με την Πετρολούλου Πλοέστη 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα αγγλικά. West Ham Wolves 4-2. Sheffield United Bolton, λέω που έχουν μπει γκολ καινούρια, 2-2. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο 75 περίπου των παιχνιδιών. Bromley Leyton Orient 0-4. Huddersfield Oxford 1-1. Accrington Grimsby 2-2. Exeter Barnet, και αυτό είναι στο 1-1. Swindon Port Vale γίνεται μόλις τώρα 2-1. Cheltenham York 2-1 επίσης.

11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γκολ για τη Χάντερσφιλντ με την Όξφορντ 2-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

εδώ, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11.30 για το φίλο του Δημήτρη. Δημήτρη μου, κάνει υπομονή 7-8 λεπτά και να τελειώσει τα μάτς, να πούμε όλα αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα για την Αγγλία που ρωτάς. Κάνει υπομονή 3-4 λεπτάκια. Να πούμε ότι Μπράτφορντ με την Κέμπριτζ γίνεται 1-1. Θα πούμε τα υπόλοιπα γκολ σε λιγάκι, παιδιά. Κάντε υπομονή να έχουμε τελικά. Ακόμα θέλουν περίπου τα μάτς 10 λεπτάκια να τελειώσουν. Θα τα πούμε όλα μετά αναλυτικά από το πρώτο μάτς έως το τελευταίο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, πάμε στα το τραγουδάκι μας, σε μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Ντόρτμουντ φίλε προηγείται ακόμα 5-0. Είναι και ακόμα θέλει περίπου 7 λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε...
1: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Καλησπέρα, Βιλάρα, στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Με καλησπέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, στα πιο πολλά μάτσα έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Θα πούμε σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια από την Αγγλία. Να δούμε αν έχει τελειώσει κάποιο μάτς. Ζυρίχη Young Boys έχει γίνει τελικό αποτέλεσμα 2-4. Νίκη για την Young Boys. Στα παιχνίδια των 10, εκεί που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Τελικό Αμβούργο Ντόρτμουντ, ομάδα κατηγορίες χαμηλές Ραστέγγεν στο Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-5. Μπέρμιγχαμ Σαουθάμπτον σε 78 είναι 1-1. Στοκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα παραμένει το 0-1. Και Ρούμπιο με Σπορτίβο Σαν Λορέτζο είναι 3-1 στο 78. Η Σαν Λορέτζο παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 12ο λεπτό. Σήμερα θα έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ΑΕΚΤΖΙΣ, γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα για μένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

θυμίζουμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, για το κύπελο. Όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά από ό,τι ξέρω. Νέστος ΑΕΚ στις 5. Μαρκό Κηφισιά, ωραίο μάτσα είναι αυτό. 5:30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 8. ΠΑΟ Κόφι 10:15. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου είναι την 5η βέβαια, την επόμενη μέρα. Σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 μάτς. Το μάτς που ξεχωρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι το ΠΑΟ Κόφι, είναι το περσινός τελικός, αν το έτσι δούμε. Αλλά απλά δεν παίζουν στο ουδέτερο γήπεδο, παίζουν στην Τούμπα. Και πάλι για το κύπελλο.

Λοιπόν, πάρτε στυλό, μολύβι και ετοιμαστείτε να γράψετε τελικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα έχουν τελειώσει, να τα πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 4-2. Lincoln City με την Blackburn έμεινε στο 0-0. Portsmouth Derby 0-2. Preston Bristol City 1-3. Sheffield United Bolton 3-2. Swansea Watford 2-0. Wycombe με Sheffield Wednesday ακόμα θέλει ένα δύο λεπτάκια. Είναι 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 1-2. Bromley Leyton Orient 0-5. Doncaster Notts County 1-1. Peterborough Stevenage 0-0. Το δεύτερο μάτς που έχει κουλουράκια. Huddersfield Oxford 3-1. Accrington Grimsby στο 95 μπήκαμε, παραμένει το 2-2. Exeter Barnet 1-1. Crewe Walsall 2-2. Bristol Rovers Colchester 2-0. Northampton Crowley 1-1. Rochdale Shrewsbury 3-0. Salford City Newport County 2-1. Swindon Port Vale 3-1. Tranmere Rotherham 2-2. Cheltenham York 3-2. Chesterfield Gillingham 1-1. Fleetwood Town Oldham 1-1. Halifax Hartlepool 1-0. Ένα παιχνίδι από την Challenge Cup νομίζω, ναι, από τη Σκωτία. Stranraer με την Celtic Vita 3-4. Αυτά είναι τελικά όλα στο 80.

τελικό και το Wicom Sheffield Wednesday 1-2. Α, το μόνο που μας μένει είναι το παιχνίδι που είναι στο 96, το Accrington Grimsby είναι στο 2-2, λίγο πριν το φινάλε.

αργότερα να δούμε αν έχει παιχνιδάκια. Έχει παιχνίδια, όχι πολλά βέβαια. Μετά τις 12.30 εκεί ξεκινάει παιχνίδια από το Εκουαδόρ Δελφίν με την Τέκνικο. Έχουμε στην την ίδια ώρα από την Παραγουάη Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο και 1.30 έχουμε μάτς Λοντρίνα Ζουβεντούδε. 3 η ώρα Μινέιρο Κρουζέιρο. Πάλι από το Εκουαδόρ Λίγκα Ντεκίτο Ρούνα και 4 η ώρα από την Κολομβία Φορταλέζα με την Όλσε Καντάς. Δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Για το κουπόνι αυριανό, αν έχει κάτι μπιλάρα να μας πεις, μισό λεπτό να δούμε. Έχει τα κύπελα βέβαια, να πούμε τις αποδόσεις των ομάδων για τα κύπελα και ό,τι άλλο υπάρχει αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, έχει παιχνίδια από νωρίς, όσοι παίζεται η Ιαπωνία, έχει παιχνίδια με Ουράβα, με Χιροσίμα, με Τόκιο και τα υπόλοιπα, όσοι παίζεται το μεσημέρι 1 η ώρα. Έχει κύπελο Σασουόλο Φροζινόνε στις 4. Έχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με Νέστο Χρυσούπολης, 21 ο Άσος, το Χ 875, το διπλό της ΑΕΚ στο 1-11. Έχει το ωραίο μάτς την ίδια ώρα Μαρκό Κηφισιά, 3-50, 3-15, το διπλό της Κηφισιάς στο 2-18. Συνεχίζουμε 7 η ώρα με κύπελο Ιταλία Ουντινέζε Βενέτσια. Αύστρια Βιέννης με την Τιρόλ είναι για την Bundesliga της Αυστρίας στις 7.30. Από τη Βουλγαρία κύπελο Σλάβια, μάλλον όχι κύπελο, πρωτάθλημα είναι, Σλάβια Σόφιας Λεύσκη Σόφιας. 8 η ώρα Novibet Ολυμπιακός, 12-6-15 το διπλό στο 1-23 του Ολυμπιακού. 8 η ώρα το μάτς αυτό. Την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, 3-80, 3-30 και το διπλό του Ατρομήτου στο 2-0-2. Έχουμε από την Super League της Δανίας Άρχους Μίντιλαν στις 9 η ώρα. Βλέπω πρωτάθλημα από την Σλοβενία, η Τσέλιε με την Αλουμίνη. Bohemians Jablonec από την Τσεχία είναι πρώτη κατηγορία. Έχει Σάλτσμπουργκ Ραπίδ Βιέννη σε 9.30. Πάμε στο Βέλγιο, έχει παιχνιδάκια αρκετά για τη λίγα της του Βελγίου. Συντρούιντεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς στις 9.30. Πρωτάθλημα από την Ελβετία, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν, Λουκέρνι Βαντούς και Τουν Λοζάνι, όλα αυτά στις 9.30. Έχει και κύπελα Αγγλίας 10 παρατέταρτο, μάλλον κύπελα πρωτάθλημα στην Αγγλία, West Brom Charlton, QPR Cardiff, Millwall Wrexham, Wigan Milton Keynes Dons. Έχει παιχνίδια παιδιά αρκετά, μεγάλο κουπόνι. Έχει Osnabrück Bayern Μονάχου για το κύπελο στη Γερμανία, παιχνίδια από τη Σκωτία την Premiership με σημαντικά μάτς, το Celtic Aberdeen. Τι άλλο έχει 4 μάτς, 5 από τη Σκωτία. Έχει παιδιά πολύ πράγμα. Full Folker Rangers. Έχει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφι, 10 και 4, 1-44, 4-50 το διπλό του Όφι στο 6-50 και αργότερα το βράδυ μετά τη μία έχει παιχνίδια από Χιλή, Αργεντινή και τα υπόλοιπα Αμερική και διαφορά. Μεγάλο κουπόνι σήμερα, πάντως και αύριο Τετάρτη, μεγάλο κουπονάκι, πολλές επιλογές, μακάρι να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε σήμερα.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Θα πάμε στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Φίλο Ολυμπιακός παίζει 8, όχι 9, 8 παίζει Ολυμπιακός. Το βραδινό μάτς είναι του ΠΑΟΚ με τον Όφη 10-4. Η ΑΕΚ παίζει στις 5 στην Χρυσούπολη με τον Έστω Χρυσούπολης. Βόλος Καλαμάτα είχαμε 2-2, προηγήθη Καλαμάτα 2-0, ισοφάρισε ο Βόλος σε 2-2 για την πρώτη αγωνιστική για το κύπελο με την καινούργια του μορφή League Face.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε ρε Βασίλη.
0: Καλά, καλά φιλαράκο μου, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είναι, λίγο σήμερα, να σου πούμε αλήθεια. Αλλά ο Χριστός όσο και να ξεπέσει για 5 Αγίους κάνει αυτό, το θυμάσαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, τι έγινε, μεγάλη μεταγραφή Ολυμπιακός.
0: Ναι, σπουδαία μεταγραφή, πολλά τα χρήματα για ελληνικά δεδομένα, πάρα πολλά χρήματα.
1: Κι άμα βγει και αυτό που μου είπε και ο Δημοσθένης το απόγευμα, άμα βγει δηλαδή και το εξτρέμ της Λίβερπουλ.
0: Ο Κιέζα λες.
1: Κοιτάξτε, ο Κιέζα τώρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λέει. Είτε δανεικός, είτε τον πληρώσει, είτε οτιδήποτε.
0: Απλά αυτός έχει περάσει τα θέματα τραυματισμών, αλλά δεν πάρει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης.
1: Φίλε, άστο, τον έχω δει εγώ με τη Λίβερπουλ και τον έχω δει και από κοντά. Άστο και παιχταράς ο άνθρωπος.
0: Ναι, απλά αυτό λέω, ότι θα ήταν πολύ έτσι πιο δυνατό όνομα αν δεν είχε περάσει και τραυματισμούς, γιατί πέρασε ο καημένος.
1: Τα αφήν ερχόταν και όλα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, ο Ταλέπορος πέρασε δύσκολα με τραυματισμούς.
1: Όχι, κοίταξε, είναι σε καλή ηλικία, είναι 28.
0: Ναι, είναι πιτσιρικάς όμως, ναι, πιτσιρικάς. Είναι νέο παιδί.
1: Και να σου πω και κάτι, ίσως ο Ολυμπιακός ήταν και ένα σκαλοπάτι για να ξαναπάρει τη θέση του, γιατί αυτοί βλέπουν καλό στην μπάλα. Ξαναπάρει τη θέση στην Εθνική Ιταλία.
0: Ναι, άμα είναι καλά από θέμα τραυματισμού, ναι, όσο και πάλι ότι έμεινε πίσω γιατί είχε θέμα τραυματισμού το παλικάρι, ήταν άτυχο. Ήταν ναι. Άτυχος στην καριέρα του. Αλλά...
1: τραυματισμούς γιατί ήρθε να παίξει τώρα στο Λίβερπουλ μέσα αγγλικό ποδόσφαιρο, το τάκλ γίνεται στην καροτσιά.
0: Ναι, αυτό. Πέρασε δύσκολα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα...
1: Μόλις μπήκε σε άλλους ρυθμούς, έπαθε και αστούς αμέσως.
0: Δεν πάβει να είναι σπουδαίο όνομα ο Κιέζα, εντάξει, αυτό δεν...
1: Είναι μεγάλο όνομα. Δεν ξέρω αν θα βγει, Βασίλη, δεν ξέρω, αλλά πρόσεξε, σου μιλάω, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Δηλαδή, μεταξύ Μάρκας τώρα, Χίλ και Κιέζα, σαν όνομα μιλάω, τώρα ο Κιέζα τους θέλει και τους δύο για πρωινό με το δεξί. Κατά τη μου βάλω και το αριστερό, θέλει άλλους δύο από το αριστερό. Εγώ πως το βλέπω.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Άλλος είναι ζογκλέρ, είναι έτσι, ξέρω ότι.
0: Εντάξει, έχει και μια πιο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπω, κοιτάει και να έχει και οι παίκτες που παίρνει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν και μεταπολιτική αξία. Έτσι το
1: από
0: βλέπω.
1: Από ό,τι κατάλαβα όμως για τον Κιέζα, πάει να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, δεν πάει να τον πάρει.
0: Ναι, ναι, γιατί ενώ οι άλλοι που πήρε είναι 23, 24, δηλαδή έχουν μπροστά τους.
1: Είναι και project και καλή παίκτες.
0: Ναι, αυτό. Αλλά... δηλαδή κοιτάει και το μέλλον. Ναι. Ότι μπορεί, ας πούμε, του χρόνου, αύριο μεθαύριο, να έρθει μια μεταγραφή από 16 που μπορείτε να πάει 3-5, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Το κοιτάνε αυτό οι ομάδες περισσότερες.
1: Ναι. Μα εκείνο ο στόχος. Και πάντως είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Του μπέκιασε τους πάντες ο πρόεδρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όποιος βγει και μιλάει τώρα θέλει στήριξη ομάδα. Θα μου πεις ρε Γιώργο, τους δούμε στο χορτάρι, τους δούμε.
0: Ναι, εντάξει, για αυτό είναι για όλους. Και, παιδί μου, να σου πω κάτι. Όπως συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες. Και ο Μέση να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να τον δούμε. Ο Μέση, οκ, okay, είναι παιχταράς. Στην Ελλάδα πόσα είναι. Εντάξει, αυτό.
1: Άμα του βάλει το κλίμα.
0: Έτσι, πολλά
1: κλίμα,
0: πράγματα. Πολλά πράγματα.
1: Όλα, ο καιρός, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή πάντως οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι απλά το πανοράφι, είναι από το πολύ
0: μεγάλο. Είναι ακριβή οι μεταγραφές, με την ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τον Πουέρτα.
1: Έτσι.
0: Νομίζω δεν έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Αν βγήκε του Κιέζα, γιατί τώρα ο Δημοσθένης για να το πει, θα έχει κάποια πληροφορία, δεν γίνεται ο Δημοσθένης να το λέει. Έτσι δεν νομίζω τώρα να ο Δημοσθένης να το πέσει, κάτι ξέρει κι αυτός. Και εντάξει, δύσκολο, ξεδύσκολο. Πάντως επειδή βλέπω ότι να έχετε εξτρέμ στον Ολυμπιακό.
0: Εξτρέμ θα έρθει τώρα, βέβαια. Το θέμα είναι, διαβάζω ότι αν θα τον πάρει αύριο ή θα τον πάρει για το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρουν παίχτες.
1: Βασίλη, άκουσε με, Ολυμπιακός, αν θέλει να διεκδικήσει, για να λέμε τα σοβαρά πράγματα, αν θέλει να διεκδικήσει το Europa League, γιατί έτσι δεν είναι, αυτό θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί και βασικά ο πρόεδρος του, δηλαδή που νομίζω ότι αυτό είναι και το όνειρο το δικό μας και εσύ το ίδιο νομίζω θα το λέει, γιατί για μένα είναι πλέον, θα σου το πω έτσι απλά, Ολυμπιακός το πρωτάθλημα είναι υποχρέωσή του να το χτυπάει κάθε χρόνο.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο κάποια μεταγραφή, αυτό θέλω να πω, ότι αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο μια μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ, δεν θα τα αφήσει. Θα το πάει να πάρει παίχτη που θα τον έχει αν περάσει την επόμενη φάση.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, σωστό,
0: αυτό λέω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, δεν θα μείνει έτσι.
1: Όχι, δεν θα μείνει. Κοίταξε,
0: μπορεί να μην του κάτσει, ρε παιδί μου, αυτή μια μέρα έμεινε. Μπορεί να μην του κάτσει.
1: Ο Ζέλσον, ρε φίλε, άμα φύγει ο Ζέλσον, έφυγε και ο Ροντινέη. Φύγει ο Ζέλσον, γιατί αν δεν φύγει ο Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον, εντάξει, έχει ακόμα περιθώριο, γιατί κάτω στη Ρωσία έχουν ακόμα λίγες μέρες, νομίζω, περιθώριο για να κάνουν μεταγραφές. Αν και αυτοί δεν παίζουν στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως.
1: Το θέμα είναι ότι αν αυτοί το αργήσουν παραπάνω, μπορεί να πει ο Ολυμπιακός, σας έλεγα 6 μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, σήμερα γίνανε 10.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Μπορεί να το παίξει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, καταλάβει, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κανονίστε ότι αν θέλετε τα 6, τα 6 είναι σήμερα για να πάρω και εγώ αυτό που θέλω να πάρω. Τρόπος του λέγει τώρα, τα λέω εγώ έτσι χοντρικά μπακάλικα, έτσι. Δεν γίνονται έτσι αυτά, απλά τα λέω έτσι για να τα αντιληφθούν και οι πιο αθλητές.
0: Ναι, όχι, εγώ το είπα για τους φίλους των ομάδων ότι οι μεταγραφές τελειώνουν για τους παίκτες που πρέπει να δηλωθούν σήμερα. Εντάξει. Από εκεί πέρα οι παίκτες μπορούν να πάρουν παίκτες.
1: Ναι, σημερώνει, ναι.
0: Ναι, γιατί μπορεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να πάρουν παίκτες να τους έχουν στην επόμενη, αν περάσουν.
1: Πρέπει να, ρε φίλε, πρέπει να έχεις όμως τα εξτρέμ σου για την Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό σίγουρο. Ναι, γι' αυτό σου λέμε. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι σήμερα η τελευταία μέρα για μεταγραφές για να δηλωθούν οι παίκτες. Από εκεί πέρα, αν θεωρείς ότι 200 ή 100 Παναθηναϊκός δεν μπορούν να περάσουν την επόμενη φάση, θα παίξουν οι παίκτες που θα σου πάρει με αύριο μεθαύριο μετά την προθεσμία στην επόμενη league phase του, αν περάσουν οι ομάδες. Αλλά μέχρι το Γενάρη, ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Γιατί και σήμερα μάσα Ματουράνα και την Κροδάφνη, όπως εχθές το βράδυ του σούπα για τον Μπουέρτα, και τώρα το απόγευμα ψιλομάσισα λίγο παρόλο που είπα δουλειές και κάνει να μας τρελάνει ο μεγάλος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος στις σχέσεις που έχει κάνει τώρα με τη Λίμπαρ.
0: Να πούμε για τον Ολυμπιακό τώρα, να πω κάτι σαν ιδιαίτερος, ότι ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει, εντάξει, κοίταξε να δεις, πήρε 16 εκατομμύρια από το Μουζακίτη. Ναι. Θα τα δώσει, θα πάρει τον Πουέρτα. Έτσι είναι εδώ, έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Εγώ είπα και πριν σε ένα φίλο που μου είπε ότι φίλο του Ολυμπιακού ότι πήρε 16 από τον Μουζακίτη και έδωσε 16. Ναι, μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Δεν μπορεί να δίνει ο πρόεδρος μόνο. Πρέπει να παίρνουν κιόλας.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από τον Αγίου.
0: Γιατί θα σου πει αργότερα η UEFA, αλλά εδώ ρε φίλε. Πήρες 16, 15, 12, 30, 50 έδωσες. Έχεις πάρει τίποτα στην τσέπη ή μόνο δίνεις? Πώς θα γίνεται, κατάλαβες? Υπάρχει θέμα εκεί με το financial fair play, όπως έχουν όλες οι ομάδες.
1: 16, άγω, η κίνηση του Μουζακίτη, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ή δεν το λένε, πήρε 16 για το 50%, φίλε.
0: Όχι, λέω.
1: Είναι 16 Μουζακίτη.
0: Εγώ διάβασα 16.
1: Το 50% αν τον πουλήσει η Χαλ. Και αν η Χαλ τον πουλήσει ένα 40, να σου το πω απλά, από τα 16 μέχρι τα 40 είναι άλλα 24, Ολυμπιακό θα πάρει τα 12. Και πάει 28. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, εγώ αυτό είπα πριν, ότι οι πρόεδροι των ομάδων σε όλο τον κόσμο, και η Ριάλ πουλάει. Και η Μπαρσελόνα πουλάει. Και η Παρίσι Ζερμέν δεν μπορούν να μαζεύουν μόνο, να μαζεύουν παίχτες μόνο, γιατί δεν μπορούν να παίξουν. Ποια παίζουν? Πρέπει να φύγουν.
1: Και πού θα παίξει ο Μουζακίτη, έτσι, φίλε, τώρα,
0: λέω, αυτό λέω. Δηλαδή πήρε 16, τα έδωσε για τον Πουέρτα. Μπορεί να έρθουν να έπαιρνε 16, να έρθουν.
1: Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το υποβαθμίσουν

0: που μου λέει για τη φίλη του Ολυμπιακού.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Τέλος πάντων, φίλη του Ολυμπιακού, που μου είπε ότι. Ναι, και του είπα ότι ναι, πούλησε το Τζολάκι, πήρε κάποιον άλλον. Μα έτσι γίνονται. Δεν μπορεί να αγοράζει μόνο χωρίς να πουλάς. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει. Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει 50 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Λέμε ένα νούμερο τώρα. Μπορεί να έχει πάρει πίσω 40. Μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες, φίλε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να αγοράζει. Η Παρί Ζερμέ να βάλεις. Την Παρί να βάλεις. Δεν αγοράζει μόνο η Παρί. Δίνει κιόλας.
1: Μπράβο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα το οποίο το λένε πολλοί. Δηλαδή να σου πω απλά. Η Παρί Ζερμέ κάποια στιγμή, μια και την έδωσε παράδειγμα, ο δισεκατομμυριούχος αυτός που ήταν, που είναι ο Άραβας και που είναι ο άνθρωπος, πόσα είχε χαλάσει. Μα σε 800.
0: Πολλά. Ένα καράβι λεφτά.
1: Μπράβο, ένα γαράβι λεφτά και δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και όταν έδιωξε Μπαπέ και μάλιστα το μπάτζε του, φέρνοντας το σε ποδοσφαιρικά λογικά, πήγε και πήρε και έκανε μια ομαδάρα.
0: Και πήρε δύο φορές Champions League. Μα βλέπεις ότι είσαι, όχι, εκεί που είσαι στην Αγγλία, βλέπεις τραβάει τώρα. Δεν ξέρω αν τιμωρηθεί η City τώρα. Έχει 150 δικαστήρια.
1: Και που έχουν βγει και.
0: Εντάξει, μπορεί η ΣΥΤ να μην τιμωρηθεί γιατί είναι ένα μέγεθος και πολύ μεγάλο και αυτά, αλλά κάποιες άλλες ομάδες που.
1: Στην Αγγλία, αφού κάτι τι λέει.
0: Γιατί έχει δικαστήρια πολλά, όλα να βάλω τα δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά στην Αγγλία, θα σου πω για να το ξέρεις, οι νόμοι τηρούνται και ας είσαι.
0: Εντάξει, ναι, θα δουν. Πάντως αργεί πολύ. Αργεί πολύ. Και από ό,τι είχα ακούσει πέρυσι το Μάνο Σταραμόπουλο, έχει και ένα δικηγόρο η Manchester City, ο οποίος είναι, μιλάμε για τεράστιος δικηγόρος, που τα καταφέρνει και δεν τιμωρείται ακόμα. Τουλάχιστον.
1: Ακόμα.
0: Α, ναι, ακόμα. Αυτό είπα. Ακόμα. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν.
1: Θέλω να το πιστέψω, να το προσπώ και δεν στο λέω λάθος. Θα σου πω ότι κάποτε. Είναι καμιά δεκαριά χρονιά. Κάνα ένα λάθος από την εφορία και μου στείλανε ένα πουγιουρτί μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Του πήρα ένα τηλέφωνο. Εγώ έχω και τις οικονομικές γνώσεις. Μου λέγανε να λέγαμε. Βάζω στους διευθυντές μου, λέω: κοιτάξτε, επειδή κοιτάξτε του κάτι οικονομικού διευθυντή που εγώ, γιατί αυτό μας έχουν κάνει. Του πήγα στα δικαστήρια. Θα σου πω λοιπόν, φίλε, ότι το κέρδισα με fly color στο δικαστήριο. Πρόσεξε τώρα, εφορία της Αγγλίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέρδισα. Εγώ για να είμαι κύριος είχα πληρώσει αυτά που μου ζητήσει, τα οποία ήταν λάθος. Δηλαδή μου ζητήσε εγώ ένα νούμερο πολύ σοβαρό, το οποίο ήταν λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ. Το πλήρωσα για να είμαι κύριος, για να μπορώ να διεκδικήσω. Τους πήγα στα δικαστήρια, το κέρδισα και με αποζημιώσανε στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω, στην Αγγλία υπάρχει αξιοκρατία, το οποίο αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν το έχει δει. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι και στην Αγγλία, στις μεγάλες, λέω ότι υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι, δηλαδή με τα θέματα των μεταγραφών.
1: Υπάρχουν νόμοι. Το θέμα.
0: Όχι στην Ευρώπη, όχι στην Αγγλία. Γενικά η UEFA, λέω, έχει πολύ σκληρούς νόμους σχετικά με τις μεταγραφές.
1: Θέλω να σου πω κάτι τώρα, επειδή μια ζήτηση φέρνει την άλλη. Θα σου πω κάτι τώρα. Σε ποιο αγγλικό γήπεδο στον πλανήτη, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά στην Αγγλία που μιλάς. Θα έπαινε προπονητής και θα γουμάριζε Άικος.
0: Α, ναι, εντάξει. Εντάξει, λες για.
1: Ναι. Από την Τρίγλια.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει ο τέταρτος.
0: Ναι, το είδα. Κάνε το τσιγαράκι του στον πάγκο, ναι. Κάποτε καπνίζαν όμως. Κάποτε καπνίζαν στον πάγκο.
1: Όχι, φίλε, ο νόμος είναι.
0: Όχι, λέω, κάποτε θυμάμαι προπονητές να καπνίζαν στον πάγκο εγώ.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει κάποιος νόμος.
0: Και το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο. Το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο.
1: Ρε φίλε.
0: Μιλάμε για χρόνια πίσω, εντάξει. Χρόνια πίσω.
1: Ναι, μιλάμε για χρόνια. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάπνιζε και ο Δελικάρης ή ο Δωμάζος. Δεν μου λέει κάτι.
0: Όχι, λέω, ναι.
1: Λέω, ο νόμος λέει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν καπνίζει κανένας. Είναι νόμος της UEFA, της FIFA. Και
0: καλά, ο νόμος λέει κανονικά δεν καπνίζεις στο γήπεδο σαν θεατής, αλλά εντάξει, οκ. Ειδικά σε κλειστά.
1: Όχι, μιλάει για τους πάγκους και για τους ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει ο τέταρτος να το πιάσει, λέει, είναι κίτρινη η κόκκινη και μάλιστα αν θα γίνει και δεύτερη φορά, μπορεί να βάλει και τρεις αγωνιστικές.
0: Και.
1: Αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, ο νόμος λέει και στα.
1: Και έρχεται ένας προπονητής που είναι και σε μια αλφαηλικία 70, καταξιωμένος. Εγώ δεν σου πω τώρα τι ήμουν. Φίλε, τι κάνεις να πω. Και να σου πω και κάτι, και πού σε μια ομάδα τώρα που είσαι τώρα που ανέβηκες.
0: Ναι, ναι.

0: ναι. Και η
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ήταν άσχημη. Άσχημη εικόνα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η UEFA σε θέματα μεταγραφών είναι πολύ αυστηρή. Σου λέει, κύριε.
0: Μην το περνάς έτσι, λέει, τέλος πάντων, μην
1: ναι,
0: το περνάς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό okay. που λες το τέλος πάντων, αυτό μας έχει βάλει στην Ελλάδα.
1: Είναι όμως εξαίρεση τον κανόνα, ρε φίλε. Είναι εξαίρεση τον κανόνα.
0: Όχι, δεν είναι, είναι παρανομία που την αφήνουμε και περνάει. Δεν ξέρει τον κανόνα.
1: Θα τιμωρηθεί ο
0: είναι τιμωρη... παράνομο που το αφήνουμε και περνάει.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς θα τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία. Θα τιμωρηθεί από, την, από, τα, από τα επίσημα
0: όχι,
1: όργανα.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα πριν τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία, πρέπει αυτός που είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που είναι ο τέταρτος, γι' αυτό πληρώνεται και παίρνει 2.000 για να στο παιχνίδι, να του πει κύριε Ζούστο το τσιγάρο. Αλλιώς θα πάρετε κίτρινη κόκκινη. Όταν δεν πάει ο τέταρτος να κάνει τη δουλειά του, υπάρχει θέμα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι που δεν κάνουν τη δουλειά του, ρε Βασίλη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός θα τιμωρηθεί. Εντάξει, έκανε αυτό το.
0: Ο άλλος πήγε να πούμε η ΕΠΟ και βάζει και, συγγνώμη, και βάζει να πούμε ένα διαιτητή που έχει τατουάζ να παίξει τον Ολυμπιακό αύριο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και έχει τατουάσει στο στήθος του το σήμα του Παναθηναϊκού. Καλά ρε πλάκα μας κάνετε.
1: Εντάξει μωρά, αυτά γίνονται.
0: Βρε,
1: αυτά γίνονται. Εντάξει, και οι διαιτητές μια ομάδα υποστηρίζουν. Ας πούμε, θυμάμαι εγώ
0: διαιτητή
1: του Ολυμπιακού.
0: Ποιος τον ανέβασε στους πίνακες.
1: Δεν ξέρω.
0: Κακά φίλε. Έτσι. Εσύ δεν βγάζεις στους πίνακες.
1: Ναι, υπάρχουν και διαιτητές. Και τις ΑΕΚ και διαιτητές που έχω δει εγώ που είναι σε συνδέσμους Ολυμπιακού ΑΕΚ και διαιτητεύουν. Δεν πέσανε από τον ουρανό. Κάποια ομάδα θα υποστηρίζουν κι αυτοί. Το θέμα είναι να υποστηρίζει την ομάδα σου.
0: Του λέει ρε φίλε, τατουάζ δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, ρε φίλε, και ο άλλος του Ολυμπιακού, ένας διαιτητής πριν 5 χρόνια ήταν στο σύνδεσμο αρχηγός του συνδέσμου. Το τατουάζ μας μιλάνε. Το θέμα είναι εάν παίξουν να είναι δίκαιοι, ρε φίλε. Το ότι υποστηρίζει μια ομάδα, δηλαδή, οκ, μια
0: ομάδα. Αυτό μπορεί να είναι δίκαιος και όχι μόνο δίκαιος, μπορεί να ευνοήσει και τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ για να δείξει ότι εγώ είμαι ακόμα πιο.
1: Και τώρα που λες για τη διαιτησία, μου στείλε ένα παλικάρι μήνυμα προχθές για το πέναλτι που λες. Φίλε, δεν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ δεν το ξέρα. Ναι, εγώ δεν το ξέρα, αλλά μπήκα στον κανονισμό και λέει από αντίπαλο, από το συμπαίχτη του δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν το ήξερα. Ναι, δεν το ήξερα, φίλε. Όταν η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα. Έτσι διάβασα τον κανονισμό. Δεν το ήξερα. Σου λέω, μέχρι εχθές σου λέγα εγώ, θυμάσαι, σου λέγα ότι είναι πέναλτάρα. Αλλά δεν ήξερα. Δεν ήξερα τον κανονισμό και αυτοί οι διαιτητές που είναι στα κανάλια δεν μας λένε τον κανονισμό να ξέρουμε. Αυτό θέλω.
0: Ο ένας θα κάνει και τα δύο τα
1: πέναλτι. Από τους εγώ αυτό θέλω.
0: Τα δύο δεν ήταν πέναλτι.
1: Εντάξει. Εγώ από τους διαιτητές θέλω να μου διαβάσω τον κανόνα. Αν είναι πέναλτι, αν είναι χέρι, το βλέπω μόνος μου. Τον κανόνα διάβασέ μου, ρε φίλε. Ότι ο κανόνας λέει ότι αν είναι από συμπαίχτη και δεν πάει γκολ, δεν υπάρχει πέναλτι. Άντε, βρες άκρη τώρα εσύ. Άντε, βρες άκρη. Θα κάτσουμε εμείς τώρα εσύ ο Γιώργος, θα κάτσω εγώ ο Βασίλης, να διαβάσω τον κανονισμό. Έτσι δεν είναι. Τρελό πράγμα δεν είναι αυτό. Έλα, πού πήγες σε κανένα σπηλιά, πήγες πάλι κόθηκες για Γιώργο. Με τα τηλέφωνα σου, πάρε κανένα κίνητο τρελάρα. Λοιπόν Γιώργο ξαναπάρε γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Καλημέρα Βασίλια Έκαρα μόνο. Ο Γιώργος έχει απόλυτο δίκαιο, λέει ο Μάνος Θαραμόπουλος. Για ποιο πράγμα όμως. Τελευταία καλά είναι απλά, ναι, τελευταία είναι καλά, απλά δεν τον πήγαινε ο σλότ. Λέει για τον Γκέιζα ο Μάνος Θαραμόπουλος. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης, νάτος. Το γεγονός ότι κάποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφέρεται για τον Κέιζα δεν είναι απαραίτητα σωστή πληροφορία. Μην το αναπαράγουμε με μπιλάρα. Κανείς δεν το γράφει πουθενά. Δεν επιβεβαιώνεται. Ακούστηκε όμως. Ακούστηκε το όνομά του. Δεν επιβεβαιώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός το τελευταίο καιρό δεν επιβεβαιώνει καμία. Κανένα όνομα. Για πάμε. Γιώργος, είσαι.
0: Εγώ μπορεί, έπεσε. Συγγνώμη. Είναι λίγο κάποια κομμάτια, ξέρεις. Είναι λίγο το περίεργο να πούμε. Δεν είναι αγάπη. Μ' ακούσει όχι.
1: Ακούω μια χαρά καμπάνω. Ο Μάνος Θαραμόπουλος είπε ότι είναι τελευταία είναι καλά ο Κέιζα. Απλά δεν τον γούσταρε ο Σλότ. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Κέιζα, ναι.
0: Άμα το λέει ο Θαραμόπουλος είναι και εγγύης. Και εγώ που τον είχα δει έχει λίγο. Κοίταξε το χαρακτήρα του. είναι λίγο ψηλοπροκλητικό στην Αγγλία, επειδή υπάρχει το θέμα του χουλιγκανισμού.
1: Εντάξει, είναι και Ιταλός μου, είναι μεσογειακός.
0: Υπάρχει και αυτή που δεν ξέρω αν έχει δει μια ταινία, η Μεγάλη Ληστεία που λένε, που είναι παλιά ταινία, την έχουν ξαναγυρίσει. Πάντοτε η κόντρα μεταξύ Ιταλών και Άγγλων υπάρχει, αυτό να το ξέρει.
1: Ναι.
0: Από το μαφίες και από τέτοια. Και οι προκλητικότητες προσπαθούν, είναι κάποια πράγματα που προσπαθούν να αποφύγουν στην Αγγλία. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Καλά κάνουν. Αλλά σαν παίκτη, εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη σαν παίκτη. Το τι θα δείξει, θα το δούμε στο
1: φόρμα. Ναι, αυτό είναι πρέπει να το λέμε όλοι μας. Όποιος και να έρθει στην Ελλάδα, όποιος παίχταρα.
0: Εγώ τι να του πω του Μαρινάκη τώρα, γιατί παραφέρει τον Κιέζα.
2: Ραδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 12:30.
0: Θα φορέσει την μπάλα του Ολυμπιακού. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα παίξει μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη?
1: Ναι, αυτό. Εγώ είπα και στους φίλους που στέλνανε μηνύματα πριν ότι παιδιά για τις μεταγραφές, εγώ έχω ξαναπεί, τα λέω πάντα. Όποιο και να φέρει και η ομάδα μου, όποιον και να φέρει στην Ελλάδα ομάδα, πρέπει να το δούμε στο γήπεδο. Τέλος. Τέλος. Αλλά όμως όταν παίρνεις όμως ένα παίχτη.
0: Δεν βγήκανε ρε φίλε να σου πω μια κριτική και να σου πούνε κοίταξε, φέραμε αυτό το παίχτη. Φέραμε τον Μαρσέλο, δεν ακούστηκε.
1: Όμως ένα. Όμως, ναι, εντάξει, ο Μαρσέλο ήταν άλλη περίπτωση. Τον πήρανε μόνο και μόνο για να πουλήσει φανέλες. Δεν ήταν τώρα, δεν είναι 25 χρόνια, 26, ήταν 38.
0: Φέραμε τον άλλον για το. Πώς το λένε μωρέ, τώρα τον αριστερό πόδαρο.
1: Το Στρεφέτσα.
0: Το παιχνίδι πίτσε μέσα και πήρε ταξί και βγήκε από τηλεοφόρο.
1: Αυτό λέω και εγώ, συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι οι μεταγραφές είναι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Ο Στρεφέτσα, ας πούμε, εγώ πέρυσι, όταν είμαι στον Ολυμπιακό, εδώ τα έλεγα, ότι περίμενα ότι θα κάνει παπάδες αυτός ο παίχτης. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια στην Κόμο. Στον Ολυμπιακό πέρασε, δεν ακούμπησε. Για διάφορους λόγους, δεν ξέρουμε τι λόγους υπήρχαν. Πήγε στην Ιταλία πάλι και παίξε καλά. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα εσύ. Του πήγε η Ιταλία του ανθρώπου. Να κάνουμε τώρα. Πάλι χάθηκε ρε παιδιά. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο της Προκοπής. Ω, το ρημάδι. Πού έχεις πάει σε κανένα σπηλιά, έχεις σκοτήσει ρε Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος και πάλι για να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Ο Γιώργος πάντως ξέρει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει ο Νοήτο. Ο Αντρέας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αντρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Έλα. Πού είσαι, έλα ρε, εγώ ξαναπάρε γιατί πέφτει γραμμούλα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα που είσαι, κάπου εκεί στην Αγγλία δεν πιάνει καλό σήμα, για ξαναπάρε να τελειώσουμε την κουβέντα μας, αν θέλεις, αν μπορείς, ξέρω δεν έχει σήμα. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε. Όχι, ξαναπάρει. Γιώργος μάλλον δεν έχει καλό σήμα. Θα μας ξαναπάρει 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για να δούμε τώρα, ξαναπήρε. Ναι.
4: Έλα, τι γίνεται, Γιάννης από Πειραιά στα γρήγορα. Ο φίλος του Μεσούλα είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις.
4: Μια χαρά.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Έχει άδικο ο Γιώργος εκεί για το τσιγάρο. Αυτός κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Παγορεύεται όμως, γενικώς.
4: Δεν καταλάβες. Είδε ότι ήταν χαμηλά η υγρασία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ήθελε να την ανεβάσει λίγο να βοηθήσει τους παίχτες.
1: Ναι, γι' αυτό το κάνεις. Παγορεύεται. Εντάξει, το τσιγάρο απαγορεύεται και στα κλειστά γήπεδα. Αλλά...
4: Το θέμα τώρα, ο Γιώργος είχε ένα δίκιο στην απόκρουση από συμπαίχτη. Η απόκρουση από συμπαίχτη στην κρίση του διαιτητή. Διότι μπορεί να
1: εγώ κάνει... δεν ήξερα. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ, είπα ότι είναι πεναλτάρα του Ολυμπιακού το πρώτο.
4: Μπορεί να κάνει μια στραβοκλωτσιά ο αμυντικός και μπάλα να πηγαίνει φούλ για τον επιθετικό της αντίπαλης ομάδας που να είναι τέταρτο με τον τερματοφύλακα.
1: Εγώ σου λέω, διάβασα στον κανονισμό ότι εάν από συμπαίχτη του πάει μπάλα στο χέρι, αν είναι, πάει γκολ, είναι πέναλτι.
4: Εντάξει. Δηλαδή,
1: αυτό διάβασα εγώ.
4: Να πηγαίνει για παίχτη που να είναι σε φανή θέση για γκολ. Εκεί πέρα στην κρίση του διαιτητή, ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή, παιδιά. Είναι ο κανονισμός, τι λέω, κανονισμός. Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή. Το έχουμε κάνει, τι πάνε να πει κρίση διαιτητή.
4: Δηλαδή, εάν δύο.
1: Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Ένα πράγμα είναι για όλους.
4: Η απόκρουση από συμπαίχτη χτυπάει στο τεντωμένο παίχτη του συμπαίχτη, η απόκρουση του παίχτη. Και που αν δεν υπήρχε, θα πήγαινε και θα έβγαζε από τη στραβοκλωσιά τον αντίπαλο της ομάδας, της αντίπαλης ομάδας του Σέντερ Φόρ για έτοιμο για γκολ. Εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να ψαχθεί.
1: Εγώ πάντως διαφωνώ με τη λογική κρίση του διαιτητή. Τι πάει να πει κρίση του διαιτητή? Μια φάση υπάρχει κανονισμός και λέει ότι είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή ο ένας διαιτητής θα λέει είναι γιατί έκρινε έτσι, ο άλλος λέει.
4: Κατάλαβες για το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Για το συγκεκριμένο. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ στον Γιώργο που μιλάγαμε ότι είναι πέναλτι, αλλά την επόμενη μέρα.
4: Επίσης το χέρι από απόκριση σε παίκτη σου εξαρτάται που πηγαίνει μπάλα.
1: Αν πάει γκολ είναι πέναλτι.
4: Κατάλαβε σου λέω.
1: Αν πάει στα δίχτυα είναι πέναλτι να πάω στη γραμμή. Είναι πέναλτι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πέναλτι και το χθεσινό του.
4: Γιατί πες ότι αποκρούει και δεν βρίσκεται το χέρι αυτού και από τη στραβουκλωτσά του αμυντικού πηγαίνει και βγαίνει ο αντίπαλος επιθετικός, ας πούμε, τέτα τέτ με το.
1: Αν δεν βρει το χέρι, φίλε, δεν μιλάμε για πέναλτι. Αν δεν βρει το χέρι μπάλα, τι πέναλτι.
4: Αυτό λέμε ακριβώς. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν μου λες για εξτρέμ, ποιον ακούτε για τον Ολυμπιακό. Γιατί διάβολα.
1: Εντάξει, ακούγεται και ένας από τη Γαλλία, ένας Μαροκινός. Ακούγονται διάφορα. Και για τον Βάργκας, εντάξει, δεν έχει τελειώσει κάτι. Γιατί και τον Μπουέρτα λέγανε τελείωσε, δεν έγινε και εξαιρετικά ήρθε.
4: Για τον Μουζακίτη, εγώ δεν ήξερα ότι είναι για το 50%. Το μόνο για τον Μουζακίτη με προβλημάτισε είναι ότι μειώνονται οι θέσεις των Ελλήνων στον Ολυμπιακό.
1: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει να πάρει, από ό,τι λένε, διαβάζω, τον Αποστολάκη από τον Όφη. Τον Πιτσιρικά, τον Μπακ. Βέβαια είναι Μπακ αυτός, αλλά είναι Έλληνας.
4: Μπράβο, θα τον βάλει για να ενισχύσει το
1: Ελληνικό. Ναι, παιδί μου, πρέπει να υπάρχει Έλληνας, δεν γίνεται. Έχουν και τα κύπελα και αυτά που έχουν.
4: Έχει καλές σχέσεις με τον Όφη, του έχει αφήσει τον Αθανασίου, ο οποίος θα έρθει στον Ολυμπιακό του χρόνου σίγουρα. Κατάλαβε σου λέω.
1: Εντάξει, μεταγραφή είναι. Τώρα πρέπει να πληρώσει για να τον πάρει. Δεν είναι δανεικός.
4: Όχι, μου φαίνεται
1: ακόμα δανεικός είναι.
4: Ο Αθανασίου μου φαίνεται ότι είναι αθανικός.
1: Ακόμα αθανικός είναι.
4: Εντάξει, με μετάνησε για άλλο ένα χρόνο.
1: Με το Μεντιλίμπαρ θα έρθει. Αθανασίου δεν θα έρθει με το Μεντιλίμπαρ.
4: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αρχίσει και ρίχνει να.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι κακός ο προπονητής. Λέω ότι. Ναι, παιδί μου, του Μεντιλίμπαρ δεν του κάνει τα πλάνα του. Δεν είναι. Εντάξει, προπονητής είναι αυτός και καλύτερα από εμάς.
4: Το πήρε τον Αρμένιο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι καλός, ας πούμε. Θα του πάρει. Αν φύγει ο. Πώς τα λέμε, ο Ναέτσι. Θα του πάρει τον τέτοιον, τον Αθανασίου, γιατί που βάλει αυτόν μπροστά του.
1: Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει όμως, αν του φύγει τώρα δεν μπορεί να τον πάρει.
4: Όχι τώρα, μιλάμε για την επόμενη χρονιά που τελειώνει ο δανεισμός του.
1: Ναι, να δούμε τον Αθανασίου όμως και μια χρονιά που θα κάνει στον Όφη, γιατί τον είδαμε μια χρονιά. Αν η Αθανασίου χρονιά δεν είναι καλή φέτος, δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό να παίξει.
4: Αυτό θα ασκηθεί, γιατί είπε εμένα το όνειρό μου είναι να πάω στον
1: Ολυμπιακό. Ναι, παιδί μου, λέω το παιδί δεν λέω ότι δεν θα παίξει, αλλά όμως χρονιά. Αν δεν του πάει καλά η χρονιά. Δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό.
4: Όπως επίσης θα με θυμηθείς και σε κάτι, Βασιλάκη. Το χρόνο ο Ολυμπιακός 100% εφόσον θέλει να έρθει η Ελλάδα σε τερματοφύλακα, γιατί γι' αυτό δεν κινήθηκε φέτος, θα χτυπήσει το Μαντά. Να με θυμάσαι. Στο λέω από τώρα.
1: Ναι. Μια
4: δηλαδή, για το Μαντά θα με θυμηθείς και 11 εκατομμύρια να ζητήσει τέτοια, να ζητήσει Λάτσιο, θα τα δώσει. Γιατί είναι καλός τερματοφύλακας. Και σε πολύ καλή ηλικία, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, καλός θεματοφύλακας. Έχει κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη.
4: Και είναι και ψηλά.
1: Εντάξει, βέβαια τον είχαμε στην Ελλάδα και δεν τον περνάμε.
4: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τον Παναθηναϊκό Βασίλη είναι πως

0: να μας πεις αν ο παίκτης είναι καλός.
1: Όχι, είπε ο άνθρωπος, είπε ότι αυτό μην τον αδικό. Είπε ότι πήραμε ένα παιχταρά μεγάλο, αλλά πήραμε και χρήματα. Και του λέω ότι ναι. Και του λέω ναι, ρε φίλε, αγοράζεις κάτι, πουλάς κάτι. Λογικό είναι, δηλαδή δεν μου φαίνεται παράλογο.
0: Ρε φίλε,
1: είναι έτσι, έτσι είναι το, για το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο έχει καταντήσει εμπόριο.
0: Και δεν το λέω. Εγώ βλέπω το σκεπτικό τους. Το σκεπτικό είναι λάθος, φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι, πες ότι δεν το λέμε τσάμπα Ολυμπιακό. Τσάμπα, ρε φίλε. Του το κάναν δώρο. Πήγε, το πλήρωνε ο ένας Άραβας. Τον έκανε ο δώρο ο ένας άλλος, δεν ενδιαφέρει ποιος, και τον έκανε δώρο. Και λέει πάρα τον παίκτη στον Δίνο. Τα βγαίναμε και θα λέγαμε γιατί μας τον έκανε δώρο.
1: Όχι, δεν βγαίνατε καθόλου και θα λέγατε την τσάμπα.
0: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε την αρνητικότητα. Το πιάνετε αυτό που λέω.
1: Ναι, μωρό, εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε, απλά πράγματα το ποδόσφαιρο είναι εμπόριο πια. Θα αγοράς και θα πουλάς. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα, έτσι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, εμπόριο είναι. Θα αγοράς και θα πουλήσεις.
0: Ο Μουζακίτη λέει, γιατί να δώσουμε ο Μουζακίτη και ο Μουζακίτης με το 50%. Λοιπόν, έδιναν 40 πέρυσι, φέτος με το 50%. Εάν το πουλήσεις 40 του χρόνου.
1: Δεν ξέρω, εγώ Γιώργο μου, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη πέρυσι.
0: Ρε φίλε, αφού το είπε ο Καλαπαπάς, δηλαδή εντάξει.
1: Λέω ρε φίλε, δεν μου φαίνεται παράξενο.
0: Αν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και μας πουλάει παπά.
1: Ρε παιδί, μου φαίνεται πολύ υπερβολικό το 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη.
0: Και μάλιστα δεν το είπε ο Καλαπαπάς, το είπε ο Κοβάσεβιτς. Για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι, μου φαίνεται πολύ ακραίο το 40 εκατομμύρια και δεν το δίνεις. Μου φαίνεται ακραίο. Τώρα, εμένα. Τώρα δεν ξέρω αν σου φαίνεται φυσιολογικό.
0: Ότι δεν τον έδωσε. Εγώ νομίζω ότι ήταν η χρονιά που έδωσε τον Κοστούλα και αν έδινε και τους δύο, εδώ τώρα τον έδωσε με 15 και έχουν αρχίσει κάτι και έδιγε ο Μουζακίτης και δεν θα έχουμε Έλληνες και δεν βγαίνει λίστα και γιατί να πάμε το παιδί το δικό μας που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ο Μουζακίτης ένα χρόνο τώρα, έτσι
1: όλο. Ναι, ήταν και σε μια ομάδα που ήταν κακή ένα χρόνο.
0: Ρε φίλε, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα τώρα. Άλλο το ήταν κακή μια ομάδα.
1: Φίλε, όταν είναι μια ομάδα κακή. Όταν μια ομάδα είναι κακή, ρε φίλε, θα είναι όλη η ομάδα. Δηλαδή, δεν θέλει μόνο ο Μουζακίτης.
0: Κακή ομάδα ήταν. Ο Γκαρσία που τον βρίζουμε ήταν ο καλύτερος στο Ολυμπιακό μετά την Μέγκεν.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, έπαιξε.
0: Ήταν πεντάρη Γκαρσία, ήταν. Για αυτό που έπαιρνε να κάνει, ήταν.
1: Ναι. Okay.
0: Το πιάνει, τι θέλω να πω ή όχι.
1: Ναι, ρε παιδί, κατάλαβα τι να πει, αλλά.
0: Μπράβο. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι το παιδί δεν μπορούσε να κάνει πάσα στο ένα μέτρο, γιατί φοβόταν τον κλειπά. Να σου πω και κάτι, έχει κάνει 5 σουτ, ποτέ δεν έχω δει ένα σουτ απλή μια βατοβολίδα. Μέσα ένα σουτ, Παναθηναϊκό έκανε στον κόλ εκεί που του πέταξαν στον κύπελο, που πήγε η πάρα στο γάμα. Από εκεί και πέρα 5 σουτ καλά δεν έχω δει. Με από το Σιπιόνι έχω δει και 10 σουτ και α έχουν περάσει ξυστά. Από το Μουζακίτη τα έχω και πρόσεξε, το θέλω το παιδί στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει,
0: αλλά το θέλω στον Ολυμπιακό, εάν θέλουμε να αλλάξουμε εδώ πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο στη φύλαξη πρώτα απ' όλα.
1: Κάτι θα είδανε βέβαια και ήδη. Κάτι θα είδανε και...
0: Να πάρουμε το Μανδά. Και η ερώτηση είναι μία. Να πάρουμε τον Χριστογιώργο, να πάρουμε το Μανδά. Να πάρουμε τον άλλο, Ναι, έρχεται ρε φίλε. Το ρωτάς αυτόν αν έρχεται. Ξέρεις εσύ κι άνι, που εγώ μπορεί να ξέρω αλλά λέω εγώ. Ξέρεις εσύ αν ο Ολυμπιακός πήγε στο Μανδά και του είπε δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εσύ το ξέρεις. Δηλαδή πήγε Ολυμπιακός και έκανε 3 χρόνια προσφορές στο Χιλ και τους έλεγε δεν σας βλέπω ρε στο ένα μέτρο. Δεν έρχομαι. Και κάποιοι φωνάζανε πέρυσι στο τον Ολυμπιακό και δεν πήρε το Χιλ. Ψέματα λέω ρε Βασίλη.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να τα... Και τους βγαίνει ο Μαρινάκης και τους τα λέει ο Μα. Ομά, γιατί πιο ειλικρινή συνέντευξη, τι μου έκανε ο Μαρινέξ το βράδυ με τη Μονακό, εκεί που ήταν στο Μονακό, δεν υπάρχει. Και τους είπε ρε παιδιά, εσείς που δεν έχετε καμιά σχέση με τις μεταγραφές. Και λέει, ο Μαρινέξ έχει 35 μαναζαρέους, έχει το μεγαλύτερο μαναζερικό γραφείο που υπάρχει στον κόσμο, το Μέντες, δίπλα του. Έχει άλλους 15, έχει το Τσοβάνι στη Λατινική Αμερική και άλλους 50 παράγοντες που εσείς δεν ξέρετε, του προτείνουν παίκτες. Και βλέπετε ότι προσπαθεί, εγώ θα ήμουνα. Σου μιλάω, δηλαδή το θεωρώ αγνωμοσύνη μεγάλη. Αγνωμοσύνη ρε φίλε. Να βρίσκεται μια ομάδα να έχει δώσει ο Ολυμπιακός 80 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Γιατί 80 έχει δώσει. Και να λέμε εντάξει μωρέ τι δώσαμε. Δεν το πουλάγαμε. Ρε φίλε, είναι περίεργο δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Εγώ αυτά που σου έλεγα, αυτά που σου έλεγα πριν, επιβεβαιώνομαι, βλέπω τώρα, έχει βγει βέβαια από νωρίτερα, τώρα το βλέπω, ότι η Manchester City πήρε από την Chelsea τον Ένσο Φερνάντες με 125 εκατομμύρια λίρες. Έχει ανάγκη η Chelsea. Αλλά πουλάει και η Chelsea, τι να κάνουμε τώρα.
0: Βασίλη μου,
1: έτσι είναι.
0: Δεν πούλησες τον Πινέδα εσύ.
1: Ναι βέβαια ρε φίλε, έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι, όταν, εγώ θα σου πω κάτι, όταν πουλάς ένα... Το θέμα είναι να φέρνεις ένα παίκτη να αντικαταστάς τον παίκτη που πουλάς.
1: Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται όμως.
1: Δεν γίνεται όμως δηλαδή εκτός να πάρεις το μείωμά του. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι λέω, ρε Βασίλη.
1: Να πάρεις ένα παίκτη θέση του, αλλά όμως έχεις εικόνα του Πινέδα. Την άλλη, τον παίκτη που θα πάρεις μπορεί να είναι μεγάλο όνομα, αλλά δεν ξέρεις. Τον Πινέδα του έχεις μια εικόνα τι έχει κάνει στην ΑΕΚ. Τον παίκτη θα πάρεις δεν ξέρεις τι θα κάνει.
0: Αν έφερνε δύο ονόματα πιο μικρά.
1: Γιατί άκουγα, αντιπινέδα. Τι πάει να πει αντιπινέδα. Τον Πινέδα τον είδαμε. Τον άλλο δεν τον έχουμε δει ακόμα για να πούμε ότι είναι αντιπινέδα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά οι ομάδες είναι ότι πρέπει να αντικαταστούν τους παίκτες όταν. Δηλαδή, ο Ροντινέι έφυγε σήμερα και καλά να είναι το παιδί και να παίξει και μπάλα όσο μπορεί. Έδωσε στον Ολυμπιακό, μεγάλος παίκτης. Πόσα χρόνια έπαιζε στην Φλαμέγκο, δεν τον είχατε δει να πάει να τον πάρετε και δεν ερχόταν. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει. Δηλαδή.
0: Υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν να παίξουν, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλοι ελληνικές ομάδες. Ανεβάσουμε επίπεδο, πάμε στη δέκατη θέση. Παίρνουμε πόντους. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε. Τότε θα μιλάμε υπό άλλη βάση. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό λέω. Εγώ και αυτό συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα. Βέβαια έχει κάνει κακό, το είπα και πριν σε ένα φίλο, έχει κάνει κακό κάτω η Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει κακό γιατί δίνει πολύ περισσότερα χρήματα και οι παίκτες πάνε για τα χρήματα. Να σου κάνω τώρα, έχεις τρέλα, το κινητό σου έχει τρέλα με το μυαλό σου. Το ίδιο πράγμα έχεις, είναι τρέλα. Λοιπόν, ο κανονισμός μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης. Αυτός είναι ο κανονισμός, ποτέ δεν είναι πέναλτι. Στην τέταρτη παράγραφο, γιατί σκρίνει αν ο παίκτης μπορεί να αποφύγει την μπάλα, να κουμπίσει στο χέρι του, να δεν προσπαθεί. Ναι, παιδιά, και εγώ την Κυριακή το βράδυ με τον Γιώργο που μιλάγα, δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, αν πρόλαβε και ξαναπήρε. Γιώργο, αυτό που με τον Γιώργο που μιλάγαμε την Κυριακή, είπαμε και οι δύο, εγώ έλεγα ότι ουδέτερο είμαι, έλεγα ότι αυτό το που είδα με την Τρίπολη θεωρώ ότι είναι πέναλτι, αλλά και έλεγα γιατί το Βάρβε τον φώναξε. Και τελικά την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Λοιπόν, τελείωσε.
1: Ναι, ακούω.
0: Μ' ακούς λίγο.
1: Ναι.
0: Άκουσε με κάτι. Αν ένας παίκτης, επειδή το λες έτσι, θα σου το πω αλλιώς εγώ και θα συμφωνήσω με τον Γιάννη αυτό. Αν ένας παίκτης γίνεται μια σφεντρά και θέλει να κόψει την μπάλα και αυτός που είναι ο συμπαίκτης του βλέπει ότι από πίσω του υπάρχει ένας παίκτης και απλώς το χέρι του να κόψει την μπάλα, είναι πέναλτι ή όχι?
1: Όχι ο συμπαίκτης του, βρε. Λέω από συμπαίκτη. Ναι, εσύ μου λες άλλη φάση όμως. Εμείς να μην για τη φάση συγκεκριμένη.
0: Είναι σηκωμένο το χέρι.
1: Για τη φάση συγκεκριμένη.
0: Το χέρι στην πρώτη φάση, Βασίλη, αυτή είναι η γνώμη μου. Το χέρι στην πρώτη φάση δεν είναι σε φυσική θέση. Είναι σχεδόν στον ώμο του. Το έχει σηκώσει πάνω από τη μέση. Είναι σηκωμένο το χέρι. Σηκωμένο το χέρι. Δεν είναι το χέρι σε φυσική θέση. Όταν το χέρι σε φυσική θέση, να μην το δώσει καθόλου.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω.
0: Γιατί να δεις ότι την ίδια φάση, γράψω αυτό που σου λέει ο Γιώργος, την ίδια φάση είτε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές, είτε, το ξαναλέω, σε ελληνικό πρωτάθλημα θα το δώσουν πέναλτι. Και τότε να δούμε τι θα μας πούνε.
1: Φίλε Γιώργο, τώρα είναι άλλο πράγμα αυτό που λες όμως. Τι πάνε να πει τι θα μας πούνε, λέμε τον κανονισμό, είναι δεν είναι πέναλτι. Άμα γίνει άλλη φορά και μας το δώσει, λάθος θα κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Υπάρχει μια φάση στο ΑΕΚ που δεν το λέω γιατί η ΑΕΚ φέρει με την, πώς το λένε, με την Κηφισιά. Μια φάση που ο Γιώβιτς γυρνάει την πλάτη του, τον τραβάει ο παίχτης, προλαβαίνει σου τάρι, η μπάλα πάει out. Έχω και βγήκανε βιντεάκια, δύο φάσεις στο Μουντιάλ, ακριβώς ίδιες, δόθηκε πέναλτι.
0: Άρα ρε φίλε, είναι πέναλτι, δεν είναι.
1: Αυτό, εγώ όταν το είδα, λέω δεν είναι πέναλτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, υπάρχει ένα σπρώξιμο, ένα τράβημα, οκ, okay, τελείωσε. Σούταρε πήγε out. Και όμως ο κανονισμός λέει ότι είναι πέναλτι. Να φωνάζουμε τώρα ότι είναι του Γιώβης πέναλτι. Γιατί πολλοί ηγετητές δεν ξέρουν τους κανονισμούς, εντάξει, το βασικότερο. Ή τους ξέρουν ή κάνουν στραβά μάτια ανάλογα στη ομάδα είναι ο καθένας.
0: Εγώ, φίλε, για αυτά δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ μου.
1: Να φωνάξουμε, παιδί μου, να πούμε την κουβέντα.
0: Ναι, εγώ φωνάζω, άκουσε μου που σε τι φωνάζω. Φωνάζω σε περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, σαν αυτή με το τατουάζ του αλουνού. Μπορεί να γουστάρει, να πιστεύει όποια ομάδα θέλει, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τα πάντα. Όταν κάποιος δηλώνεται οπαδός με τατουάζ στο στήθος του, με συγχωρείς πολύ, εκεί πάμε σε άλλη συζήτηση. Καταλάβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν από όνομα. Είχα πολλά χρόνια ένα πολύ καλό φίλο, διαιτητή, επικόκαλη, που ήταν το δεξί χέρι του Σοκράτη. Στις επιχειρήσεις του, μία από τις επιχειρήσεις του. Δεν είδα παιχνίδι να σφυρίξει και να είναι κακός.
0: Ρε φίλε, μπορεί και ο άνθρωπος να μην ήταν κακός να μας σφύριζε. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα όμως ότι υπάρχει, πώς να σου πω, κυρίως στην Ελλάδα, που είμαστε κάτω από μνημόνιο, ποδοσφαιρικό μνημόνιο.
1: Η προκατάληψη υπάρχει.
0: Με κάποιο ποδοσφαιρικό μνημόνιο, κοίταξε να σου πω γιατί υπάρχει προκατάληψη. Γιατί τώρα θα πάω στη συζήτηση της Κυριακής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δηλαδή εγώ σε ένα πράγμα που σε αυτό βγάζω το καπέλο στο Μετιλίπα, που το βγάζω το καπέλο ρε φίλε, ό,τι και να γίνει και να έχω στον Ολυμπιακό και να μην τον... Ποτέ δεν έχει μιλήσει για διαιτησία, όπως ότι πρέπει οι κανονισμοί να τηρούνται που μας είπε ο Νίκολιτς, αλλά ξεχνώντας την κόκκινη του Κοϊτά. Αυτό δεν ξεπερνάει.
1: Εντάξει, εγώ με την Ρίμπα έχει φωνάξει. Πέρυσι φώναξε 2-3 μάτς. Δεν θυμάμαι τα μάτς, φώναξε η διαιτησία.
0: Μπορεί. Εγώ δεν θυμάμαι. Άμα εσύ το θυμάσαι, θα πάρω τη
1: δημοσιογραφία. Μα δεν είναι κακό να φωνάξεις, φίλε. Όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το να φωνάξεις. Εγώ δεν το θεωρώ κακό.
0: Να φωνάξεις όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν όμως το ίδιο παιχνίδι σε έχει ευνοήσει, γιατί αυτό έχει γίνει.
1: Μα σου λέω και πάλι ρε φίλε ο Νίκολης, δεν είπε για το πέναλτι. Δεν το ρωτήσα να είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Είναι κόκκινη, δεν είναι κόκκινη. Ο Νίκολης είπε ότι.
0: Και η ερώτηση δικιά μου είναι, για ποιους κανονισμούς μιλάτε κύριε Νίκολη?
1: Ναι, ο κανονισμός.
0: Η δεύτερη κοίτα είναι δηλαδή να τηρηθεί ή να μην τηρηθεί.
1: Φίλε, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος διαιτητή. Το άλλο είναι λάθος. Δεν ξέρει τον κανονισμό. Άλλο το λάθος γιατί δεν δίνει κόκκινη κάρτα που είναι λάθος του διαιτητή, λάθος του βαρίστα που δεν το φωνάζει, και άλλο δεν ξέρω τον κανονισμό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν είπε για το ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ότι. Δεν είπε ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ο διαιτητής δεν ξέρει τον κανονισμό. Γιατί και ο Κοϊτά να μπαινε και ο Ζήνη να μπαινε.
0: Αφού λοιπόν το θες να το πας, γιατί δεν ξέρω για κάτι άλλο.
1: Πάλι τον γκολ θα μπαινε, ρε φίλε. Πάλι σε παλιά θα έχονταν.
0: Γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΛ. Άκου αυτό που το σηκώσω, το βάλω quiz.
1: Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Γράψαν φέτος, προένα μήνα, γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΛ. Ξέρεις πόσοι περάσαν το τεστ?
1: Πώς?
0: Για τους κανονισμούς.
1: Ένας δύο.
0: 50%.
1: Δεν σου είπα πριν, εγώ δεν ξέρω τους κανονισμούς βασικά.
0: Το 50%.
1: Αυτό σου είπα πριν.
0: Πάω, λοιπόν, αυτοί που δεν περάσαν το τεστ, πρόσεξε τι σου λέει ο Γιώργος τώρα. Άκου. Το 50% δεν τους πετάξανε έξω από τους πίνακες, τους έχουν στους πίνακες. Και η ερώτηση είναι μία. Πώς είσαστε ρε, δηλαδή να πάω να δώσεις εσύ τώρα ένα τεστ στο πανεπιστήμιο, να γράψεις 50% και να σε βάλεις στο πανεπιστήμιο. Το πιάνεις, τι λέω.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Πώς σας περάσανε εσάς ρε. Εσάς το 50% που κοπήκατε στα γραπτά τεστ των κανονισμών. Και αυτό
1: περάσανε στα προφορικά.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Κατάλαβα.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Έχεις δει, πρόσεξε Βασίλη, ακούγονται πράγματα στην εκπομπή σου. Έχεις ακούσει κανένα να το σηκώσει αυτό, να σου πει ότι το 50% κόπηκε?
1: Νομίζω το είχα.
0: Κανένας δεν το είπε.
1: Νομίζω το είχα διαβάσει σε κάποια site πριν κάνα μήνα, περίπου 1,5. Κάπου το είχα διαβάσει.
0: Όχι, δεν το έχει γράψει κανένας, ρε.
1: Κάπου το είχα διαβάσει. Κάπου το είχα διαβάσει και σε μικρό site. Κάπου το είχα διαβάσει, το έχει πάρει το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Σε μικρό site όμως, γι' αυτό δεν πήρε μεγάλη έκθεση.
0: Εγώ θέλω λοιπόν ένα δημοσιογράφο, όποιας ομάδας και να είναι, δεν με ενδιαφέρει, να πάει στο κύριο Λανουά και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Καγκάτση, και να του πει: κύριε Καγκάτση, γράψανε 10 διαιτητές, 20, γράψανε τεστ για τους κανονισμούς μάλιστα. Οι 10 κοπήκανε. Γιατί τους έκανε στους πίνακες?
1: Θα δώσετε μεταξύ τα στέλη τώρα, το Σεπτέμβριο.
0: Καλά.
1: Τα λέμε για γάρα, άντε.
0: Τα λέμε,
1: να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Intervetten Sports, Βασίλη. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι. Είναι τρελάρας αυτός ο Γιώργος, φίλε μου Γρηγόρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Μάκαρε. Παιδιά, εγώ λέω, δεν υπάρχει. Τι πάει να πει κρίση του διαιτητή? Δηλαδή ο διαιτητής ο ένας έχει άλλη κρίση σε κανονισμό και άλλη κρίση έχει ο άλλος. Το θέμα είναι ότι αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Είναι κόκκινη του Κοϊτάρη, δεν είναι κόκκινη. Πού είναι κόκκινη? Τι πάει να πει είναι η κρίση του διαιτητή να μην δώσει κόκκινη κάρτα? Δηλαδή άμα έδινε άλλος κόκκινη κάρτα, τα λέγαμε. Έχει άλλη κρίση αυτός? Δεν υπάρχει κρίση του διαιτητή. Ο κανονισμός υπάρχει και λέει ότι άμα είναι έτσι πίσω από το τράβημα φανέλας, είναι κίτρινη κάρτα. Λέει ότι άμα το χέρι είναι από αντίπαλο ή από το πόδι του αμυντικού πάει στο χέρι του, δεν υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή τι άκρινε ο διαιτητής? Αυτό ο κανονισμός το λέει,

0: Και το είπα και πριν με τον Γιώβιτς, όσοι θυμάστε τη φάση. Υπάρχουν βιντεάκια στο ίντερνε που έχει ακριβώς οι δύο φάσεις σε Μουντιάλ τώρα που μας πέρασε. Που γυρνάει ο επιθετικός, τον τραβάει ο Νικόλας τη φανέλα, δεν τον γκρεμίζει κάτω, τον τραβάει όμως αρκετά. Ο παίχτης στα λιώμάς του Μουντιάλ, ο παίχτης νομίζω ότι σε Αυστρία σε ένα παιχνίδι, γυρνάει, σουτάρει.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μανάκης
1: στις τρεις ομάδες του. Εντάξει, μπορεί και η Χάλη να λέγει ότι θέλω το παίχτη, το χιτανικό. Εντάξει, είπαμε παιδιά για τη Χάλη, για την κάθε Χάλη που δεν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Αγγλία, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Στην Αγγλία τα 15 εκατομμύρια είναι τίποτα. Εντάξει, εμείς ακούμε το νούμερο και λέμε, και όντως στην αλήθεια για την Ελλάδα τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα είναι τεράστιο νούμερο. Ή ένα νούμερο μια άλλη ομάδα θα πάρει 10 εκατομμύρια, ας πούμε, Παναθηναϊκός, ένα παίχτη να πάρει ο Πάου.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Διορούμελη News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, βαράτε. Γεια σου, Νίκο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.